δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις μαστέρια σε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει.

0: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντρούτσου. Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνος, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Radio 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Χθες το βράδυ είδα στον ύπνο μου ότι έπινα πολλά αναψυκτικά. Όταν ξαφνικά ξύπνησα από έναν περίεργο θόρυβο.
2: Φούσκωσε η κυλίτσα σου και έκανες τα γνωστά.
1: Έλα, Γιώργο, σε βλέπω, είσαι πολύ κοντά.
2: Κάτσε, περίμενε. Τι, ξαναπες το λίγο.
1: Λοιπόν, είδα στον ύπνο μου ότι έπινα πολλά αναψυκτικά όταν ξαφνικά ξύπνησα από έναν περίεργο θόρυβο.
2: Όχι. Τι.
1: Ονειρεύτηκα.
2: Ρεύτηκε.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης. Τι να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1? Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Faith Θεοχάρη.
1: Τίτλος.
0: Αντισυμβατική σχέση.

Αχ, με 5,5 ωρίτσες δεν απάφτωσε κανείς. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε τώρα. Προ-Παρασκευή, 6 του Αυγούστου. Αχ, εντάξει, περίμενε να ανακαθίσω να έρθω και λίγο πιο μπροστά. Καλημέρα, Ολούθε. Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1, στο Group Therapy Προ-Παρασκευάρας. Εντάξει, ξέρετε, εμένα η Πέμπτη είναι αυτή η μέρα που πάντα θα χώσω την περισσότερη δουλειά, γιατί Τετάρτη, καταλαβαίνεις, μου αρέσει πολύ σαν μέρα. Παρασκευή δεν γίνεται να χώσεις και άπειρη δουλειά, γιατί είναι Παρασκευή, τα μυαλά τα έχεις στα κάγκελα. Την Πέμπτη όμως είναι η μέρα που χώνω τη δουλειά. Λέω, πάμε να βγει δύσκολα, δεν πειράζει, μια χαρά. Καλημέρα λοιπόν, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Γεια σου Κωστή, δημιουργικές καλημέρες. Έτσι, μου αρέσει να εφευρίσκεται πιο ωραίους και έτσι εναλλακτικούς τρόπους να εύχεστε. Πόπο εκεί στο Χάλιμπρον, πολύ σκότος ρε αδερφάκι μου. Πόπο, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα στην Κατερίνα, γεια σου Ζέτα. Γεια σου Κυριακή, Κική. Γεια σου Αποστόλη. Καλημέρα εδώ στο φίλο Δημήτρη που ξεκινάει τις διανομές του φαγητού. Καλημέρα στον Μπίλι, λέει, πριν βγει στον αέρα. Χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα, Μπίλι. 5:50. Ήμουνα, πού ήμουνα, πάρκαρα εδώ απ' έξω εσύ. Ναι, δεν ήμουνα στον αέρα. Κατερίνα Λιόλιου, πάμε λίγο με το λογαριασμό να ξεκινήσουμε. Γκρούπο θεραπευτικά αυτή την προπαρά του φαγητού. Καλημέρα στον Μπίλι, λέει, πριν βγει στον αέρα. Χαχαχαχαχαχαχαχα, Μπίλι. 5:50. Ήμουνα, πού ήμουνα, πάρκαρα εδώ απ' έξω εσύ. Ναι, δεν ήμουνα στον αέρα. Κατερίνα

0: Κάτσε ρε τώρα, γιατί έχω κάνει τόπα αμαρτία εδώ πέρα. Έχω πάρει τον καφέ και προσπαθώ να τον κουμπώσω. Εδώ πέρα δεν κουμπώνει το καπάκι. Το άνοιξα, έβγαλα λίγα παγάκια, γιατί είχε τίγκα παγάκι ήτανε. Και τώρα το ξανακουμπώνω λίγο και είμαι πλήρως. Νομίζω πλήρως άχρηστη σε αυτό το σπορ, το να κουμπώνω το πλαστικό καπάκι από τον καφέ. Αχ, πήγαινε. Έκανα αμαρτία που λέτε. Πήρα και χυμούλη, πήρα και καφεδίνη, έτσι για να γιορτάσω την υγεία τώρα. Θα φανεί. Και φυσικά είσαι στο Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1 και ακούς τη δική μου πρωινή παράνοια. Δεν κουμπώνει με τίποτα το ατιμασμένο. Μάλιστα. Αχ, ένας αναστεναγμός. Μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα για να δούμε τον καιρό. Αυτή τη στιγμή έχουμε 26,5 βαθμουλάκια στο κέντρο της πόλης, 63% υγρασία, μια χαρούλα. Θα φτάσουμε τους 34. Πάλι το μεσημεράκι θα έχει έτσι ένα αγέρι. Εκεί μετά τις 3, έθριος ο καιρός με αραιή συννεφιά το απόγευμα. Θα είναι όλα ωραία, όλα θα θυμίζουν ρε φίλε Αύγουστο. Έκτο πρωινό του Αυγούστου, προ-Παρασκευή. Για να ακούσουμε το φίλο Αντουάν.
1: Καλημόρνινγκ, Μάρο.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Εγώ μόλις τέλειωσα το πρώτο βραδινό μετά από τετραήμερο ρεπό, οπότε ξημερώνει Τρίτη για μένα. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η προ-Παρασκευή. Για μένα είναι Τρίτη.
0: Όχι, είναι προ-Παρασκευή. Για σένα να το σπάς το ρεπό, τι τετραήμερο, ρε φίλε. Πω από τετραήμερο, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ναι. Πόσες μέρες έκατσες. Δεν πειράζει, ωραίο και το κατσιό αυτό το εναλλακτικό. Καλημέρα στο Λευτέρι. Επέτρεψέ μας να σου απευθύνουμε ένα όμορφο και δροσερό καλημέρα. Γεια σου, Μάικλ. Ο Μάικλ περιμένει το παιδί εδώ, το αγόρι, το γλυκό, την άδεια, την άλλη εβδομάδα. Έλα, μια εβδομάδα και μια μέρα υπομονή. Πέτρος Ιακωβίδης για τη συνέχεια. Έτσι έχει μάθει ο άνθρωπος να είναι κοσμοσυντονισμένος και να περνάει καλά. Θα σου

Με Γιώργο Εκοσέο συνεχίζουμε στο Group Therapy της Παρασκευάρας, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 φυσικά. Εντάξει, έκλεισε το καπάκι του καφέ, απόλαυσα κι εγώ μια ρουφιξιά, τι ωραία η δροσιά από τα παγάκια. Εν τω μεταξύ, να πούμε τα χρόνια πολλά, μην ξεχάσουμε, στο Σωτήρι, το Σώτο, το Σώτη, τη Σωτήρο, τη Σωτία, τη Σωτηρία, αλλά και την Ευμορφία και τη Μορφούλα, σήμερα έχουν την ονομαστική του εορτή. Έχω κάποιο Σωτήρι, Σωτηρία να ευχηθώ, κάτσε να σκεφτώ. Όχι, έχω έναν πρώην μίας φίλης, ούτε καν, δεν μιλάμε, μια χαρά. Καλημέρα Μαρία, ζέστη χθες στη Βαβαρία, 37 βαθμοί. Ποιος είσαι εσύ, κάτσε, ποιος είσαι, περίμενα σε. Α, Σωτήρη, χρόνια πολλά, συγγνώμη, δεν είδα το όνομα. 37 βαθμουλάκια, κοίτα και εδώ το αυτοκίνητο έγραφε 38, 38-39 το μεσημέρι. Άσε, άσε, πίκρα να το έχεις κάτω από τον ήλιο. Οπωσδήποτε ηλιοπροστασία. Καλημέρα στη Ράνια, καλημέρα στην όμορφη παρέα μας τώρα το πρωί. Εδώ ξεκινά η μέρα μου πάντα με εσάς. Ω, γλυκούλα. Λοιπόν, μου στέλνετε στο 6982-951-951. Να σε ενημερώσω ότι χθες σταμάτησα να πιάνω εγώ και τα τσινέδια μου. Τσινέδια κανονικά στα ποντιακά είναι νομίζω τα ψιλοπράγματα ή κάτι τέτοιο. Ή νομίζω τα τσινέδια είναι και τα σύνεργα ή τα τσιμπιδάκια κτλ. Η μάνα δεν το λέει έτσι, το λέει πώς είναι οι αμυγδαλές εκεί δεξιά αριστερά που είναι τα μινι, όχι αυτά τα φαριγκό τέτοια, οι αδένες, αυτά τα λέει τσινέδια. Οπότε χθες σταμάτησα να πιάνω επιτέλους τα τσινέδια μου κι εγώ και ηρέμησα και λέω πάμε να ταινίσουμε με υγεία το μέλλον. 6982 951 951 η καλημέρα σου και έρχομαι σε λίγο με Πεγκυζίνα.

Χορευτικά, λυγιστικά, κουνιστικά και με 26 βαθμουλάκια αυτή την ώρα στην πόλη. Σας καλημερίζω εδώ από Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Προ-Παρασκευάρα, 6 πρωινό του Αυγούστου. Θα φτάσουμε 34 σήμερα. Θα είναι hot η θερμοκρασία. Εγώ φυσικά έψαξα chat GPT για τα τσινέδια, για να ξέρω, να μην σας λέω και ότι να είναι. Και όντως συνδέεται με το λαιμό σε κάποιες περιοχές. Είναι ιδιωματική έτσι έκφραση. Από την παραφρασμένη λέξη τσινέδα, που σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα, όπως στην Κρήτη και σε άλλα νησιά, χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον έντονο πόνο, το τσούξιμο ή το γδάρσιμο στο λαιμό. Γιατί στα ποντιακά λέγεται κινδέα έτσι, η τσουκνίδα, οπότε τσινέδια σε κάποιες περιοχές Κρήτη νησιά. Οπότε κατάλαβες. Γεια σου, ρε μάνα, με τα δικά σου τα ωραία. Πονάνε τα τσινέδια σου, έτσι με ρωτάει. Καλημέρα στον Πύλη. Βρίσκεται στην Κομωτινή. Στέλνω πολλά φιλά και πολλούς χαιρετισμούς. Καλημέρα στον Αποστόλη, στην Ειρήνη, στον Τάσο και στον Προκόπη που έχετε κοσμοσυντονιστεί. Μου στέλνετε εδώ τα καφεδίνια σας. Ο Λευτέρης μου στέλνει. Έχω πιει 4 σκέτους καφέδες, αλλά δεν τον αλλάζω τον γλυκό μεγάλα. Τώρα μέσα του γλυκού μεγάλα, πώς πας στον σκέτο, τι φάση. Τι εντύπωση μου προκαλεί ένα περιστατικό, παιδιά, ένα συμβάν με έναν 75χρονο, του οποίου του κλέψανε στην Άνω Τούμπα το γιο ταχύ του, έχει αρκετό καιρό, και ο άνθρωπος πληρώνει ακόμη και τα κόμιστρα, ασφάλιστρα, πρόστιμο για τέλη κυκλοφορίας, όλα αυτά. Και ό,τι και αν έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός, δεν μπορεί να βρει το δίκιο του, γιατί καμία υπηρεσία δεν δέχεται να του αλλάξει την κατάσταση. Οπότε του έχουν κλέψει το όχημα και αυτό συνεχίζει εκεί, πληρώνει. Είναι λογοτεχνική αυτή η κατάσταση. Θα μπορούσε ένας Κάφκα ίσως σε άλλες εποχές να το κάνει αυτό ένα ωραίο μυθιστόρημα. Γιώργος Σαμπάνης, άσε με να σας προσέχω, αφήστε με, γιατί είναι Προπαρασκευή και θέλω να περνάτε ωραία.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

εσύ. Ελπίζω να περνάτε ωραία, να το κουνάτε, να το λιγάτε. Είναι προπαρασκευάρα στα Βέντο και Ευαγγελία, το πιο γλυκό μεθύσι εδώ σε 95 και 1, στο group therapy της καρδιάς σου. Σε ευχαριστώ που το στηρίζεις, σε ευχαριστώ που το αγαπάς. Κώστα Κουτάνη που έφτασες εδώ στο στούντιο για να πιούμε έναν καφεδάκο, περίμενε. Περίμενε, ένα λεπτό, θα σου ανοίξω τώρα. Μισό λεπτό. Να καλημερίσω εδώ τους φίλους, να τους καλέσω να κοσμοσυντονιστούν και να γκρουποθεραπευτούν στο 6982-951-951. Σήμερα θα μείνουν χωρίς ρεύμα κάποιες περιοχές στην Ανατολική Θεσσαλονίκη από τις 8 το πρωί έως τις 11. Εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Λιβαδίου Βασιλικών και η Περιστερά και το Λιβάδι, αυτό το τριωράκι. Φωτοβολταϊκή σταθμή Βασιλικών Περιστεράς και Λιβαδίου. Και εντάξει, μια υπομονή εκεί. Αύριο η καταβολή του αδειοδοροσύμου σε 91.455 οικοδόμους. Αύριο Παρασκευούλα επίσης. Τι άλλο είναι αύριο? Είναι τουρισμός για όλους. Εντάξει, θα την κάναμε την αίτηση, την κάναμε την αίτηση. Θα πάρουμε τα τέτοια μας, θα τα πάρουμε τα τέτοια μας λογικά. Πάλι θα κληρωθώ, πάλι εδώ θα είμαι, θα σας γκρινιάζω. Τώρα θα σου φέρω ένα ωραίο Blast from the Past από το 2003. Σίγουρα το έχεις αφιερώσει, σίγουρα το έχεις ακούσει και έχεις πει ποια νομίζεις, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Σίγουρα σε κάποια που σε πλήγωσε αρκετά. Αντώνης Ρέμος, απολαύστε και δυναμώστε.

0: με λίγο προπαρασκευάρα εδώ με Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Θοδωρή. Στέλνει τα φυλάκια του και στο φίλο Κώστα Κουτάνη. Πες βρε μου, λένε, ευχαριστώ.
1: Πες μπράβο, εμένα. Μπράβο Μαρία. Μπράβο.
0: Αυτό είναι ο Κώστας ο Κουτάνης. Παιδιά, ήρθε μπράβο. Με άλλο μαλλί σήμερα. Τι κάνεις, φίλε μου, καλέ.
2: Εγώ.
0: Όχι, ρε, εσύ, από
2: εγώ
0: πίσω.
2: Κάνω διάλειμμα από τη δουλειά. Ξύπνησα 5 ώρα, δούλεψα. Και βγήκα για περπάτημα και είπα να έρθω εδώ να σου πω γεια.
0: Πες στον κόσμο ότι περπατάς 2 ώρες.
2: Ναι, μία ώρα έλα, μία ώρα πήγαινε.
0: Ωρε φίλε.
2: Κάπως πρέπει να φύγουν τα κιλά, παιδιά. Φτάσαμε 115 πρέπει να φύγουν τα πράγματα.
0: Φάει κανένα λαχανικό κι άλλο από τότε που.
2: Άμα φάω λαχανικό, θα γίνω γελάδα εγώ.
0: Άστο. Αυτό ήταν ο Κώστας Κουτάνης, αθλητικός όπως πάντα. Έτσι προπαρασκευιάτικος κι αυτός ήρθε με ένα μαλλί, παιδιά. Έτσι ωραίο, σγουρό. Αυτή
1: ωραίο
0: την μπουκλίτσα.
1: Είναι.
0: Καλό είναι. Με αυτή την μπουκλίτσα, ξέρετε, που είναι τώρα τη μοδό. Βασικά εδώ και 2 χρόνια πρέπει να είναι τη μοδό. Αυτό το όχι ακριβώς καγκούρο μαλλί, όχι ακριβώς φασέικο μαλλί. Ένα μαλλί, ρε παιδί μου, ξέρεις, που το βλέπεις παντού. Να, σαν του Παναγιώτη τώρα, έστειλε στο Viber, μπες Κώστα να τον δεις. Καλημέρα από αυτή την ωραία θέα με καφεδάκι, όσο ωραία και να είναι. Ελπίζω να είσαι καλά σήμερα. Καλά είμαι, Παναγιώτη, ωραία κυλάει. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα στον Μπίλι. Έναν τελευταίο λέει: έλεγχο τη μηχανή και από Δευτέρα το πολύ Τρίτη αφήνουμε το Ρίο Γρεβενέιρο και δρόμο. Μπράβο, γλυκούλη. Έτσι θέλω. Σας θέλω έτσι στις επάλξεις πρώτης άδειας. Να πάει καλά, να την απολαύσετε με υγεία, να απολαύσετε τώρα και Γιώργο Μαζονάκη. Πάρτα! Όλα δικά σου, μη νομίζεις τώρα. Το δυναμώνεις, το απολαμβάνεις και κοσμοσυντονίζεσαι.

0: ψέματα.
1: Σας προκαλώ σε μια υπέροχη και όμορφη και έτσι δαχτυρντένια προπαρασκευή εδώ στο Group Therapy, στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Πασαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8, παρέα με τον Όλυμπο, όχι εγώ, εδώ ο φίλος Πέτρος, μου στέλνει και φωτογραφία σχετικά. Προσοχή στο δρόμο θέλει, εγώ με τον Όλυμπο θα τα πούμε και κάπου το 15 Αύγουστο. Ελπίζω μην το ματιάξω, μην το γατιάσω σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν είσαι όμως φοιτητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και θες καλοκαιράρα, η Ποσειδάρα σε περιμένει εκεί στο κάμπινγκ το φοιτητικό με 15 ευρώ, μένεις όλο το καλοκαίρι, απολαμβάνεις επικά events, τουρνουά beach volley, καραόκια, θεματικά πάρτι, ό,τι γουστάρει και αγαπάει η ψυχή σου, bluebanana.gr για περισσότερα. Και εννοείται ότι όλοι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι. Και εγώ θα ήθελα πολύ, αχ, να γύριζαν πίσω τα χρόνια, τώρα ακούγομαι βέβαια σαν τη μάνα, αχ, να γύριζαν πίσω τα χρόνια να ήμουν φοιτήτρια ξανά στη Ρεθυμνάρα, να περνούσα έτσι ωραία από αυτά τα ρακάδικα, τα μεζεδοπολία, να πίνα ξανά ρακί. Παιδιά, από τότε δεν έχω πιει. Να φανταστείτε τώρα στις διακοπές θέλω να δοκιμάσω ένα τσίπουρο με γλυκάνισο, που ούτε τσίπουρο έχω πιει ποτέ. Ρακί είχα πιει, εντάξει, κάτι μεθύσια που κάναμε τότε. Αλλά όχι, τσίπουρο με γλυκάνισο είναι ο στόχος για φέτος στις διακοπές, γιατί όσους έχω ρωτήσει μου λένε τι ωραία, τι γλυκά, μια χαρά, να το απολαύσεις με το ψαράκι σου, και δεν έχω πιει ποτέ. Είμαι απαράδεκτη. Έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy, γιατί η πρώτη μόλις τελείωσε και έρχομαι και εγώ με τα καλύτερα. Μένεις μαζί μου, έχουμε πολύ ακόμα πρωινή παράνοια.
2: Και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
3: Εμπρός.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 έως τις 11 οι καταναλωτές που βρίσκονται εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού Λιβαδίου Βασιλικών, καθώς και οι τοπικές κοινότητες Περιστεράς και Λιβαδίου. Χειροπέδες σε 6 διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης και της Καβάλας. Πυροσβεστική. 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια το τελευταίο 24ωρο. Ιράν. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχουν εκτελεστεί από το Μάρτιο. Ισπανία. Η Θεούτα ζητά τη μεταφορά εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στην κεντρική χώρα μετά τη μαζική εισρωή. 26 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 34, η υγρασία στο 65%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσαγιονάρα σκάω για προπαρασκευή με Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Μεσαγιονάρα, γιατί εκμεταλλεύομαι το γεγονός ότι αυτή η δουλειά, ό,τι και να φορέσεις και τα μπιζαμάκια σου που λέει ο λόγος, αφού δεν με βλέπετε, και εγώ μπορώ να κάνω τις τσαχπινιές μου. Εξάλλου, άμα έχεις και ωραία πατούσα, κάποιος θα έλεγε έτσι πιο μερακλής, δεν έχει σημασία τι φοράς. Ο Κώστας Κουτάνης μου κάνει συνεχώς νοήματα, κόψε, κόψε. Όχι, ρε, εμένα έτσι μ' αρέσει. Να είμαι ειλικρίνεια εδώ στους φίλους μου και στις φίλες μου. Καλημέρα, Μαρία, γεια σου, ρε Ελπίδα. Καλημέρα στη Χαρούλα, γεια σου Πάνο, γεια σου Γιώργο, γεια σου Δόμνα, γεια σου Τζον, γεια σου Δημήτρη. Φιλάκια πολλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και εγώ χθες έμαθα, ρε παιδιά, τώρα θα μου πεις χθες, μόλις χθεσινή. Χθες έμαθα ότι το πεπόνι, για να μάθεις αν είναι καλό, πρέπει να το μυρίσεις απ' έξω. Να πάρεις έτσι την πεπονούμπα, να μυρίσεις τη φλούδα, και αν η φλούδα μυρίζει γλυκά, θα είναι γλυκό και μέσα και δεν θα φας το σκαμ. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο τώρα, και πες μου αν συμφωνείς, από καρπούζι και πεπόνι που είναι μάπα, ρε φίλε. Εντάξει, ίσως να υπάρχει το σκληρό ροδάκινο. Αλλά και το νεκταρίνι που το σχαίνομαι προσωπικά. Αλλά καρπούζι και πεπονάκι που είναι ουδέτερα και ξινά, παιδιά, είναι χειρότερο και από να αρρωστήσει την άδεια. Αναβύση, όλο πιο πάνω ανεβαίνουμε μαζί εδώ σε 95 και ένα αφιερωμένο στη Χαρούλα που της αρέσει η απόλυτη. Απολαύστε, δυναμώστε, καλημέρα.

Εντάξει, Χρήστος Μάστορας, δεν μπορεί να πάει πιο ωραία η προπαρασκευάρα με Κοσμοράδιο 95,1 αφιερωμένο στην κολλητή που είναι το κράς της ο Μάστορας και λέει πότε θα χωρίσει με την Γαρυφαλιά να έρθει μαζί μου. Θα σε στενοχωρήσω, Κατερίνα μου, αλλά μάλλον μαζί είναι ακόμη. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαστε μαζί στον αέρα της πόλης μέχρι και τις 8. Καλημέρα σε όλα τα πρωινά πουλιά. Γεια σου, Τζον, που βρίσκεσαι, είναι πολιτής εκεί στο νομό Κιλκής και στα Βόρεια. Σας χάνω, λέει, ώρες-ώρες δυστυχώς και δεν μπορώ να έχω την εφαρμογή γιατί μιλάω συνέχεια στο κινητό. Στενοχωριέται εδώ το παλικάρι. Κοσμοράδιο.gr να μας ακούσει από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Καλημέρα στο Μενέλαο, πρώτη-τελευταία μέρα δουλειά και άδεια. Αχ, πουλάκια μου, ακούμε στη δουλειά Μενέλαο Ανδρέας Θανάσης. Φιλιά, παιδάκια μου, όμορφα. Πολλά, πολλά φιλιά όπου και αν βρίσκεσαι, να έχεις ένα. Κάνε ένα κουράγιο. Για τους περισσότερους από εσάς, δύο μέρες μείναν για την άδεια. Τώρα, αν είσαι είτε σεζονάτος, είτε έχεις αλλάξει εταιρεία και δεν τη δικαιούσε, σου στέλνω την αγάπη μου, τη δύναμή μου να κάνε ένα κουράγιο που λέγεται και η πρώην εργοδότρια, να βγει ο Αύγουστος. Τι γίνεται τέλος πάντων με την επέκταση του ωραρίου του μετρό κάθε Παρασκευή και Σάββατο? Από αύριο θα ξεκινήσει. Δευτέρα ως Πέμπτη δεν αλλάζει κάτι. Στις 11 το τελευταίο δρομολόγιο, Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 2 και εξετάζεται την Κυριακή μέχρι και τις 12.30 το βράδυ. Εντάξει, το θέλαμε λίγο το μετρό τώρα έτσι για τις εξορμήσεις μας. Είναι κυβέθ, να έχουμε το κάτι της. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης που θα είναι σούπερ γρήγορη, γιατί δεν παρατηρώ καμία καθυστέρηση, κανένα μποτιλιάρισμα πουθενά. Και ο περιφερειακός τέλειος και ανατολικά και δυτικά είμαστε έτοιμοι και κοσμοσυντονισμένοι για να απολαύσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου. Παραδοθείτε στην προπαρασκευή.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη, κιλά σαν νερό αυτή η προπαρασκευή. Καλέ, πότε πρόλαβε και πήγε 7 και 20, δεν το κατάλαβα καθόλου. Δεν θέλω να περάσει και ο Αύγουστος. Πάλι γκρινιάζω, ξέρω. Έκτο πολύ πολύ πρωινό του Αυγούστου, φυσικά γκρουποθεραπευμένος και κοσμοσυντονισμένος. Αν είσαι και Μερακλής, θα πεις και ένα χρόνια πολλά στα παιδιά που έχουν την ονομαστική του εορτή. Καλημέρα, Σωτηρία. Λέει, σας κερνάω σήμερα και μου στέλνει ασέβαστη φωτογραφίες εδώ με πουράκια και διάφορα άλλα μοναμούρ και καριόκες και γλυκίσματα και τέλος πάντων, μόνο λόγια ήσουν, τίποτα πιο πέρα. Φέρ' τα εδώ. Χρόνια πολλά, παιδιά, να μην ξεχάσετε σήμερα τους Σωτηρίδες και τις Σωτηρίες να ευχηθείτε. Και εννοείται ότι ήρθε και η ώρα μας για την ερώτηση της ημέρας, γιατί εμένα το καλοκαίρι, όπως ξέρεις, μου έχει προκαλέσει μια νοχέλεια, μια τεμπελιά. Όλα είναι πιο δύσκολα. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ σαν εποχή, δεν λέω. Όλα είναι, ρε φίλε, λίγο πιο. Ωχ, αδερφέ μου, τώρα που να το κάνουμε και αυτό. Και αυτό θέλω να σε ρωτήσω σήμερα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις το καλοκαίρι? Στο 6982-951-951, δεν ξέρω ακόμα και το γυμναστήριο, ας πούμε, που μου αρέσει, το καλοκαίρι είμαι σε φάση. Κάνα μήνα, δύο τώρα διαλυματάκι και ποιος να πηγαίνει. Ακόμα και ο ύπνος είναι δύσκολος. Και το ξύπνημα δύσκολο. Και το φάει δύσκολο. Όλα του καλοκαιριού δύσκολα. Να μάθω το δικό σου στο 6982-951-951. Καλημέρα και στο Πέρθ, εκεί στην Αυστραλία. Μας ακούει ο φίλος Γιάννης και έστειλε καλημέρο, καλησπέρες, θα πω εγώ. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί. Και τα λέμε σε πολύ λίγο με Νίκο Οικονομόπουλο.

πάρα πολύ ωραίο το τσουρεκάκι. Αχ, έφαγα μια μπουκιά. Μην πάθω καμιά υπογλυκαιμία, παιδιά, θέλει. Γιάμι, γιάμι. Εντάξει, έχω καθαρίσει και το χώρο μου εδώ πέρα. Να μην αφήσω κανένα ψυχουλάκι για έρθει ο Βολάνης και αρχίσει πάλι τα δικά του. Group Therapy προπαρασκευάρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούσαμε ψυχολόγο. Ο Μπίλης αφιερώνει. Δεν λέω πού και σε τι και δεν. Απλά σου αφιερώνει. Εγώ το αφιερώνω με τη σειρά μου στον Παναγιώτη που του αρέσει πολύ ο ψυχολόγος και ότι έτσι ήθελε να το ακούσει. Σήμερα σας ρώτησα εδώ στο Group Therapy μας τι είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Ποιο είναι αυτό το πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις το καλοκαίρι. Και εδώ λέει ο φίλος Τζον να δουλεύω. Είναι το χειρότερο. Αγόρι γλυκό, αυτό είναι χειρότερο χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο. Όλες τις τέσσερις εποχές. Καλημέρα. Η Ράνια λέει να πηγαίνεις διακοπές αναγκαστικά γιατί έχεις μικρά παιδιά. Εσύ δεν θέλεις, αλλά είσαι υποχρεωμένος να πας για να κάνεις χατήρια. Νομίζω πολλές μαμάδες και πολλοί γονείς γενικότερα θα ταυτιστούν με αυτή την άποψη. Καλημέρα. Στη Χαρούλα να σιδερώνω με αυτή τη ζέστη. Δεν το σκέφτηκα, μάλλον γιατί δεν σιδερώνω. Τα φοράω τσαλακωμένα. Ορίστε, σου μοιράστηκα και κάτι από τη δική μου καθημερινότητα. Καλημέρα στο Λεωνίδη. Είδα, σήμερα γιορτάζει λέει και το όνομα Νεφέλη, γι' αυτό το, είναι η κόρη μου, γι' αυτό το γνωρίζω. Α, είδα άλλη ημερομηνία γι' αυτό το όνομα. Παρ' όλα αυτά, να τη χαίρεστε, όπως και να έχει. Στείλτε κανένα κέρασμα, σωτηρίδες και σωτηρίες, μην είστε τσίπηδες. Στείλτε και τηλεφωνήματα έκπληξη που θέλετε να κάνει αργότερα το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 μαζί με το όνομά σας, γιατί δεν μπορούμε να μαντέψουμε. Α, και το τηλέφωνο του ατόμου που θέλετε να καλέσουμε, γιατί. Ούτε αυτό μπορούμε να το μαντέψουμε. Καλημέρα, παρεάκι. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Καλώς ήρθες στην παρέα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ρε Ελληνίδου, εξηγήστε μου πώς είναι δυνατόν να περνά τόσο γρήγορα ο Αύγουστος, ρε παιδιά. Κάπου, όπα.

Ούψ, ένα ψυχουλάκι. Δεν πειράζει όμως. Τικ, τικ, τικ. Α, πάει στο πάτωμα το ψυχουλάκι. Θα το μαζέψουμε μετά. Στέλιος Ρόκος, συνεχίζουμε. Γκρουποθεραπευόμαστε προ-Παρασκευή εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θέλεις, δεν θέλεις, θα πάμε. Για να σου πω ότι στον περιφερειακό αυτή την ώρα δεν παρατηρούμε καμία καθυστέρηση, κανένα μποτιλιάρισμα, όλα θεσπέσια. Καλέ, με γελούν τα μάτια μου. Άδεια η πόλη και ανατολικά και δυτικά είναι πάρα πολύ ωραία. Να κυκλοφορήσεις, είναι σαν ξενάγηση. Περιμένουμε αύριο 7 του Αυγούστου να αλλάξει και το. Να επεκταθεί κάπως το ωράριο για το μετρό. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι αργά τη νύχτα, λέει. 2 η ώρα, μην φανταστείς τώρα, καν ξενύχτη τρελό. Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για την Κυριακή που θα σταματάει, το τελευταίο δρομολόγιο θα είναι στις 12.30. Κατά τα άλλα, Δευτέρα με Πέμπτη δεν αλλάζει κάτι. 11 η ώρα το βράδυ είναι το τελευταίο. Οπότε εντάξει, θα έχουμε και μια έτσι μεταμεσονύχτια κατάσταση Παρασκευό Σαββατοκύριακα. Θα αλλάξει όμως και. Θα τροποποιηθούν μάλλον οι δύο λεωφοριακές γραμμές, η γραμμή 6 Καλαμαριά Βενιζέλου και η γραμμή 7 Άγιος Ιωάννης Πανεπιστήμια. Αναμένεται να αποκτήσουν αυτές οι γραμμές του ΟΑΣΤ λίγο πιο τοπικό χαρακτήρα και να συνδέουν περιοχές της Καλαμαριάς και της ευρύτερης ανατολικής πλευράς της πόλης μεταξύ τους, να επικοινωνούν οι σταθμοί του μετρό μεταξύ τους, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσούνε, Ακρίνη και Μίκρα. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε όταν με το καλό δοθεί και η επέκταση της Καλαμαριάς. Πότε θα είναι αυτό, δεν ξέρω. Ξέρω όμως ότι σου έχω έλλειψη κοκκίνου για τη συνέχεια. Πες μου τις

Με το που αναμόχλευσα, με το που είπα τη λέξη μετρό, ορίστε. Από το σταθμό Μαρτίου έως το σταθμό Βούλγαρη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής. Ο σταθμός Νέα Ελβετία είναι κλειστός για το επιβατικό κοινό. Εκεί, σε αυτό το σταθμό, βρέθηκε και ο φίλος Μάνος Βολάνης και εν εξάλλου παίρνει τηλέφωνο και λέει: κατεβαίνω με το αυτοκίνητο, δεν έχει μετρό εκεί. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, τροποποιήστε τα δρομολογιά σας. Group Therapy Προπαρασκευή στο Κοσμοράδιο 95,1, πολύ πολύ πρωινό. 6 του Αυγούστου, 7 και 46 λεπτά, έχουμε ακόμα περίπου ένα τεταρτάκι group therapy. Δεν γίνεται όμως να φύγεις από εδώ χωρίς δώρο, γίνεται, δεν γίνεται. Θα σε πάω πίσω στο 421 π.Χ. Εκεί ανέβηκε για πρώτη φορά το έργο του Αριστοφάνη Ειρήνη, το οποίο επιστρέφει ως μια γιορτή των απλών ανθρώπων και της ακατανίκητης ανάγκης τους για ειρήνη. Ειρήνη του Αριστοφάνη, αμφιθέατρο νέων μουδανιών σε μια νέα σκηνική πρόταση, πολύ σημερινή, πολύ φρέσκια. Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς και Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά. Αυτή η παράσταση αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Και για να το απολαύσεις, αυτό το Σαββατάκι. Νέα Μουδανιά στις 9.30. Α, όχι, συγγνώμη, αυτή την Παρασκευή, γιατί καλέ Σάββατο είναι ο Απόν. Αυτή την Παρασκευή, 7 του Αυγούστου, 9.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, μου στέλνεις παράσταση και όνομα τεπώνυμο στο 6982-951-951. Και πώς εγώ πήγα στο Σάββατο κατευθείαν. Γιατί είδα τον Απόν που έρχεται αμέσως τώρα να μας τραγουδήσει Καντάδα.

0: μισό παιδί δίσκο. Εντάξει, αυτό μπορώ να το συνοδεύσω. Λοιπόν, μπάστα με τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Έχουν έρθει πάρα πολλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Group Therapy προπαρασκευάρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, 6 το πρωινό του Αυγούστου. Μαρία Παζαρούλα σου κράτησε συντροφιά μέχρι τις 8 στον αέρα της πόλης. Βλέπω εδώ την κυρία αυτή την ωραία, την εξαίσια, τη θεσπέσια, την ηθοποιό, την Anne Hathaway, η οποία όσοι έχουν δύο Οδύσσια σε ένα πράγμα συμπνέουν και συνενούν, ότι η Anne Hathaway σαν Πινελόπη ήταν από τις καλύτερες ερμηνείες της ταινίας αυτής του Νόλαν, της πολύ συζητημένης. Λέει εδώ το κορίτσι αυτό, το οποίο έχει βγάλει όλο το μισθό όλων των χρόνων, βασικά όλα. Έχει βγάλει και τα δισέγγονά της, έχει εξασφαλίσει φέτος, έχει πρωταγωνιστήσει και εγώ δεν ξέρω σε πόσες ταινίες. Λέει, ερωτεύτηκα την ελληνική μυθολογία από παιδί. Έλα στη ρε δεστό στο σπίτι μου που έχω σκληρά βιβλία μυθολογίας, μικίνες έχω για τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη, έτσι δεν τους έλεγαν. Τέλος πάντων, έχω διάφορα εκεί, γιατί ήμουν και εγώ μυθολολάγνα μικρή, οπότε τα διάβαζα, ταυτίστηκα με Anne Hathaway. Αυτό όμως ήταν το Group Therapy. Ήρθε να σας αφήσω για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, Μάνο, Μιράντα και Γιώργο μέχρι τις 8. Πάω να απολαύσω ένα δεύτερο καφεδίνι εγώ και λίγο ένα πρωινούλι εναλλακτικό, γιατί το τσουρέκι νομίζω το συχάθηκα. Θέλω τώρα ένα κουλουράκι, θέλω μια αλλαγή, θέλω μια καλοκαιρινή ποικιλία. Τα λέμε αύριο, φίλοι και φίλες, Παρασκευάρα, με ομορφιά, κέφι και μπρίο και ταπεραμέντο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. Τσέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Πακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Φωτιά πήρε διαμέρισμα στην Πολύχνη. Απεγκλωβίστηκαν δύο ένικοι. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Χειροπέδες, 6 αλλοδαπούς διακινητές παράνομων μεταναστών σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης και της Καβάλας. Φωτιά ξέσπασε στο Καρύδι Λασιθίου. Έσταλλε μήνυμα από το 112. Ουγγαρία. Πρόταση της κυβέρνησης για εκλογή νέου Προέδρου στις 11 Αυγούστου. Champions League γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-2 την Φερεντσβάρος. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλημέρα.
4: Bonjour.
3: Προπαρασκευή.
4: Καλημέρα σας. Σε αυτό το πρωινό, εγώ προσωπικά είμαι από το 2005. Είναι 21 ολόκληρα χρόνια.
5: Είναι.
4: Δεν έχω αργήσει ούτε μία φορά. Και αφού δεν συνέβη γι' αυτό σήμερα, ποτέ.
3: Ποτέ. Ήταν μία, αλλά κάτι είχε γίνει τώρα. Έχει μποτιλιάρισμα.
4: Ποτέ.
5: Εμείς τη θυμόμαστε τώρα.
4: Ό,τι θέλετε, θυμάστε. Ποτέ δεν έχει συμβεί. Μία φορά που πήγα να αργήσω ήταν που χάλασε το λεωφορείο που ερχόμουν.
3: Κάτι.
4: Και ήρθα τρέχοντας, έσταζα. Με το που ξεκίνησε η εκφώνηση, έφτασα χάλια.
3: Και τώρα κάτι σταγόνι στο διάδρομο είδα.
4: Τώρα η μασχάλη μου έχει στάξει.
3: Τη σουγκαρίστρα να φέρω. Το μετρό σε ταλαιπώρησε και σένα, ε.
4: Ναι.
3: Είναι η μέρα.
5: Να ξέρετε, είναι κλειστός ο σταθμός του μετρό Νέα Ελβετία. Υπάρχουν εκεί θέματα. Γίνεται η κυκλοφορία από την μία μόνο
4: τροχιά
5: για Μαρτίου και Βούλγαρη. Εκεί νομίζω. Εκεί το κομμάτι. Και μετά πηγαίνει όπως το ξέρατε. Αλλά από Νέα Ελβετία μην.
3: Απ' την άλλη πάει όμως, έτσι. Δεν έχει πρόβλημα.
5: Έτσι.
3: Φαντάζομαι. Θα τα δούμε λίγο αυτά. Ας πάρει και ο Μάνος μια ανάσα. Ας φέρω και εγώ τις φουγκαρίστρες σιγά σιγά. Καλημέρα και καλώς βρεθήκαμε.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
4: Έχουμε έρευνα για τους τουρίστες που έχουν καταφτάσει στη Χαλκιδική.
3: Έχουμε και δώρο από το Pharmatip αξίας 50 ευρώ για κορεάτικα καλλιτικά.
5: Έχουμε πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη για να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Αν θέλετε να συμβεί αυτό, στείλτε μας μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνό τους. Έχουμε και μετρό από ό,τι φαίνεται πλέον κανονικά, γιατί υπάρχει ειδοποίηση. Ότι πλέον κανονικά λέει διεξάγονται σε όλο το μήκο τη γραμμή. Ένα. Μάλλον έφτιαξε.
4: Να πάω, να ξανάρθω.
5: Άντε, στο καλό. Και εσείς φυσικά θα εδώ μαζί μας μέχρι και τις 12. Μάνος Βολάνης, Μιράντας Μουλιώτη, Γιώργος Σμετζής, εδώ με πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σας.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Είναι τέλεια τα πράγματα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα.
1: Εντάξει, τώρα που λειτουργεί και το μετρό και για αυτού που το παίρνουν κάθε μέρα. Έλα μα. Πάντω λέγαμε, ρε παιδί μου, πώ κάποιε
0: εταιρείε
1: μεταφορών ή α πούμε.
0: Τέλεια τα πράγματα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα.
1: Εντάξει, τώρα που λειτουργεί και το μετρό και για αυτού που το παίρνουν κάθε μέρα. Έλα μα. Πάντω λέγαμε, ρε παιδί μου, πώ κάποιε.

0: Και
1: γιατί αυτή λίγα έχει πάρει.
0: Καλέ, σε μένα το λες τώρα, αλλά σου λέω εγώ τι θα σου πει.
2: Με ποιον είσαι εσύ με το κεφάλαιο.
0: Προχθές,
1: δεν έχει δικαιολογία.
0: Προχθές, ferry boat έκλεισα.
1: Ορίστε.
0: Και μου βάλανε, πώς το λένε, επιλογή άμα θέλω να δώσω 1.99 σε περίπτωση που θέλω να ειδοποιούμε για οποιοδήποτε. Με SMS. Είστε καλά σας. Είστε καλά.
1: Όμως γενικώς ενημερώνουν παιδιά, εντάξει, οι ξαδέρφοι που ήταν να πάρει το πλοίο για να πάει Χίο, τους έστειλαν 5 email.
0: Μάλιστα.
1: Για να δουν με τα μποφόρ και με αυτά. Αντίστοιχα, θεωρώ εγώ που δεν είναι δύσκολο, έχουν τα τηλέφωνά σας, ένα γκρουπάκι στο Viber, να φεύγει ένα μήνυμα, απλά ένας υπάλληλος πρέπει να στέλνει την ενημέρωση. Λέω εγώ τώρα.
0: Πρέπει να σε πάρουν για.
2: Στην πολιτική προστασία.
0: Ναι, όχι, δεν
1: όχι,
0: θα λέγαμε.
1: Δεν είναι
0: εκεί,
1: αυτό. Αλλά...
2: για κάθε ειδοποίηση τη Μίνα την έχουμε, κατάλαβες. Λοιπόν, βόλτα στους δρόμους. Όλοι, σαν τυπά.
3: Ψάχνω να βρω καθυστερήσεις, δεν έχουμε όμως πουθενά.
2: Σου πω εγώ, εκεί στο φανάρι της Χανθ που δεν είχε τροχονόμο.
3: Πάντως τώρα υπάρχουν μερικές.
2: Τώρα υπάρχει τροχονόμος εκεί.
1: Έχει παντού.
3: Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκη Εδέσης προς Θεσσαλονίκη, εκεί στη στροφή της Σύνδου. Μόνο σε εκείνο το σημείο ουσιαστικά έχουμε τις καθυστερήσεις. Και στη λεωφόρο Στρατού Μάνο εκεί λίγο που λες. Με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, το ύψο της ΔΕΦ.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας, ρε παιδιά. Να έχετε μια όμορφη προ-Παρασκευή που έχει ξεκινήσει. Ευχόμαστε.
2: Ναι,
1: ευχόμαστε. Δεν είναι διαπίστωση.
0: Έλα, μάν, ό,τι έγινε, έγινε. Κοίταξε, ήταν πολύ νωρίς. Δεν πιάνετε καν στο ξεκίνημα της ημέρας. Δηλαδή, είχε ανατύλει ο ήλιος. Αν πει, είχε ανατύλει. Δεν πειράζει. Ακόμα μου τρομένο. Πάντως, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Έχει μειωθεί πολύ η φωτεινότητα και η διάρκεια της ημέρας.
2: Πάλι.
1: Χθες λίγο το συνειδητοποίησα το βράδυ.

0: Λέω, καλέ, τι ώρα πήγε και έχει κρυφτεί ο ήλιος.
1: Εγώ ξέρετε πώς το κατάλαβα. Ο Μορτάκος ζητάει τη βόλτα του λίγο πιο νωρίς. Mm. Αυτό το αισθητήριο, ρε παιδί μου, πώς υπολογίζουν τα ρολόγια, τα σκυλιά την ώρα και το πότε είναι η ώρα. Δεν είναι με το δικό μας το ρολόι. Είναι κάπως με τον ήλιο.
0: Μάλλον βλέπετε σκοτεινιάζει ή ότι δροσίζει. Τέλος πάντων, σε ζεσταίνει, κατάλαβες.
1: Πώς το νιώθουν αυτό. Και λέω, τι γίνεται. Και κοιτάω, δύση ηλίου πλέον 20 και 37.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ακόμα καλά είμαστε.
1: Καλά είμαστε, γύρω στα 2 λεπτάκια μειώνεται το φως της ημέρας περίπου, μειώθηκε τέλος πάντων, και η Ανατολή στις 6 και 29. Πάντως έχουμε ακόμα καλοκαίρι, αυτή τη στιγμή έχει.
0: Καλά, ναι, προφανώς έχουμε καλοκαίρι.
1: 28 βαθμούς έχει.
2: 28, και χθες, 28 είχαμε.
0: Σήμερα θα φτάσει 38, ε.
2: 38.
0: Αν όχι 38-37, αναλόγως που θα είστε τώρα.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Βέβαια, να σας πω τώρα την αλήθεια, το σύστημα που βασιζόμαστε συνήθως λέει 35. Αλλά κάτι μου λέει ότι θα τους ξεπεράσουμε λίγο στο κέντρο της πόλης τουλάχιστον.
1: Ναι, λίγο κάτι. Ναι, παιδιά, αυτό που σας λέμε για το κέντρο της πόλης. Αν είστε πιο έξω, σαφώς και υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας.
0: Δεν σας λέμε για το Χορτιάδι, εκεί ξέρετε ότι κάτι τι γλιτώνεται.
1: Το Σάββατο βλέπω ότι ανεβαίνει λίγο πιο πολύ.
0: Και την Κυριακή το κρατάει. Και μετά η άλλη εβδομάδα, έτσι για να έχετε λίγο το νου σας και να αναρωτιέστε πώς θα είναι ο 15 Αύγουστο.
1: Εσείς που θα πάρετε άδειες, άντε μια χαρά.
0: Ναι. Οι ενδείξεις είναι ζεστές.
2: Άντε, θα μπαίνεις, θα πάρεις τα μπορατσάκια σου, το παπάκι σου και θα μπεις εσύ για στη θάλασσα για να δροσίζεσαι.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Εγώ έχω μετέλεσει την κολύμβηση, λες να χρειαζόμαστε. Αναμνηστικό, οκ, αλλά έχω.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Αυτό είναι το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Με αφορμή το Μάνο που δεν του πήγε πολύ καλά σήμερα η μέρα και ξεκίνησα με γκρίνια. Βέβαια δεν έχει να κάνει με το καλοκαίρι. Έτσι έτυχε τώρα το μετρό.
2: Το ξέρουμε και το χειμώνα.
1: Να μην λειτουργήσει όντως. Τι σας ενοχλεί, τι σας εκνευρίζει περισσότερο το καλοκαίρι?
2: Το ίδιο το καλοκαίρι. Θέλω να τελειώσει. Να ξεμπερδεύουμε επιτέλους με αυτή την εποχή.
0: Φέτος οι μύγες που με δαγκώναν στη Σάμμο.
1: Έλα μωρέ, πήγες μια εβδομάδα, πέντε μέρες. Αυτό πάει τελείως.
0: Με γονατίσανε αυτό.
1: Αυτό. Άρα τώρα όλα τα άλλα καλά. Σιγά.
2: Πιο μεγάλος από αυτές είσαι.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Αυτές πιο πολύ σε φοβούνται.
0: Ναι, αλλά με δαγκώνουνε. Παρόλα αυτά δεν με φοβούνται, δεν φεύγουν.
2: Έπαθες κάτι?
0: Όχι.
2: Όχι, μισές δουλειές για τις μύγες. Κυρίε και κύριοι, τους βάζω και αυτούς μηδέν σαν το καλοκαίρι.
1: Δεν ξεπάστρεψαν τίποτα.
2: Λοιπόν, όχι, να σας πω κάτι. Εγώ παλιά έλεγα, έλα μωρέ, ας μην το βρίζω το καλοκαίρι. Δεν πειράζει, έχει και τα καλά του. Όχι, να σας πω την αλήθεια. Όχι, το καλοκαίρι είναι, άμα είσαι. Μπορείς να πάρεις άδεια δύο μήνες, έχεις εξοχικό. Πας εκεί, κάνεις έστω μια παραθέρηση ή αλωνίζεις τα νησιά και είσαι στα τέτοια. Άμα είσαι στην πόλη, στη δουλειά, στα μέσα και στα έξω, στους δρόμους, στα σαραντάρια, δεν μ' αρέσει.
1: Και κάπως έτσι με. Λέει, μετάνιωσες που δεν έγινες εκπαιδευτικός, λέω.
2: Όχι,
1: τώρα.
2: Όχι, μέχρι εκεί δεν έφτασα.
1: Α, εντάξει.
2: Ευχαριστώ να σε καλώ. Δεν είναι υπομονή μου εκεί, δεν με αφήνει, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
2: Προτιμώ τα υπόλοιπα.
1: Μπείτε, λοιπόν, φίλοι μας, εσείς να απαντήσετε στην ερώτηση της ημέρας. Θα τη βρείτε στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του Κοσμοράδιο 95,1.
3: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβλης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
9: Κυριακή 9 Αυγούστου. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
10: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
11: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
10: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
11: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
10: Κατόγλου, δομικά υλικά.
11: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
10: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

0: Πάμε, εδώ είμαστε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είσαστε καλά και σήμερα και αυτό το πρωινό.
1: Καλή, μια χουλιά καφέ δεν προλάβαμε να πιούμε σήμερα.
2: Α, σέρετε σήμερα, καλέ.
1: Ναι. Βομβαρδισμός μηνυμάτων. Χρόνια πολλά να πούμε στο Σωτήρι, την Σωτηρία, την Ευμορφία, τη Μορφούλα.
0: Την αδερφή του Πέτρου Ιακωβίδη να πάρουμε.
2: Α, σωστά, Μορφούλα, Μορφούλα, ναι, μπράβο.
1: Κοιμάται. Η Σωτηρία επίσης μπορεί να είναι Ρία, Σόνια, Σίση. Σωστά.
2: Η Ελισάβετ.
1: Α, είναι και αυτό. Αλλά νομίζω είναι υπέροχη.
2: Μπορεί να βγαίνει και από εδώ τώρα, δηλαδή, όρκο δεν παίρνω.
1: Έχει τώρα,
2: έχουμε
1: τι να πω.
2: Ακούσει πολλά τόσα χρόνια.
1: Αφήστε τα ολόκληρα τα όνοματά σα. Γεώργια.
2: Γεώργια, ναι. Εμμανουήλ.
1: Εμμανουήλ.
0: Μιράντα.
2: Τι γλίτωσε.
0: Εμμιράντα.
1: Γιατί.
2: Τίποτα, έτσι βάζουμε σε όλου από κάτι. Ένα υψηλό τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, και ό,τι και να είναι, ρε παιδιά, χρόνια πολλά. Υγεία, χαρά, ξέρετε, καλύτερα ευχόμαστε.
2: Από σήμερα και μετά τρώμε στα φίλια.
1: Αυτό πάλι, Γιώργο, εγώ που σε να το μαθάω.
0: Αλήθεια, από σήμερα τρομερό. Yes.
2: Ναι, ναι, ότι θες άσπρες, θες μαύρες.
1: Σταφυλιών.
2: Μαύρες. Ναι, έχει καλή τα μαύρα τα σταφυλιά. Α, εσείς τα λέτε κόκκινα, εγώ μαύρα τα
1: μαύρα. Α, κόκκινα,
2: καφέ,
1: ναι.
2: Ξέρω, εμείς τα λέγαμε.
1: Κοιτάξτε, είναι ποικιλία και αυτά. Έχει κάποιο που είναι λίγο μπορντό.
2: Μπορντό, μάλιστα.
1: Και το άλλο είναι μελιτζανο... Πιο σκούρο, ναι. Ακόμα.
0: Μελιτζανή ρογιές.
2: Έχει και κάτι άλλο πιο κοκκινό από έτσι ανοιχτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Κάτι άλλο που τα λένε φράουλες, που είναι πιο ροζουλί.
1: Έχει τέτοιο πράγμα.
0: Έχει τα φίλια, ναι, ναι. Φράουλες.
2: Πανάκριβα.
0: Τι φρύδια είναι αυτά.
2: Είναι άλλη ποικιλία τώρα κι εσύ.
1: Ποικιλίες. Ναι.
2: Γράψε, γράψε να δεις. Και παίζει και δες και πόσο κάνει το κιλό. Να γελάσεις.
1: Δεν θέλω, άσε.
2: Παίζεις κάτω.
1: Α, το άλλο το λένε black magic.
2: Black magic.
1: Πολύ σκούρα τα μάτια. Ανοίξαμε την όρεξη στα φίλια. Ούτε ρόγα δεν έχουμε. Τέλος πάντων, πιούμε τα φίλια.
2: Παραγγείλω, τέλεια.

0: Καλημέρα! Καλή Προπαρασκευή!
1: Πολλοί είστε αυτοί που μετράτε αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές, όπως οι φίλοι Κυριακή. Έλεγε τι έμεινε σήμερα και αύριο έμεινε.
2: Υπάρχουν και άλλοι που μετράνε για το άνοιγμα των σχολείων.
1: Ναι. Ποιος?
2: Οι γονείς.
1: Εντάξει, τώρα ακόμα λίγο έχουν και καμιά βοήθεια, κανένα παππού, γιαγιά, καμιά θεία, κανένα κουμπάρο, κανένα τέτοιο. See you in 5 weeks, μας λέει η φίλη μας, η φίλη.
0: Με το καλό, με το καλό.
1: Αυτή άρχισε να μετράει αντίστροφα να έρθει εδώ Θεσσαλονίκη από Μελβούρνη. Που έχουν λέει 16 βαθμούς, αν θέλετε λέει αλλάζουν.
0: 16! Ναι. Τι ωραία φίλη, σαν τα λάζω, ευχαριστώ.
1: Γεια σας όπου κι αν είστε, γεια σου Σάκη, γεια σου φίλη Βούλα, τις ευχές μας και στο φίλο τον Χρήστο εκεί στη Στοκχόλμη. Άλλοι είστε δροσερά, άλλοι είστε στα ζεστά, όπου κι αν είστε το Κοσμοράδιο σας κάνει παρέα.
2: Είπαμε, περιμένουμε και τον Αχιλέα να μας φέρει τα βαφλάκια.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Το θυμάσαι.
2: Το θυμάμαι, εννοείται.
0: Θα έρθει ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους
2: της πόλης. Μας έλειψε, Γιώργο, γι' αυτό.
0: Ναι, είμαι σίγουρος. Γι' αυτό ανέφερε τα βαφλάκια, επειδή σου έλειψε ο Αχιλέας. Τι λέει ρε Σοφία, πώς πάει?
3: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις τώρα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα.

0: μες στα χείλη σου κραγιόν.
1: Γεια σας, φορέστε κραγιόν και ελάτε φιλίστε όταν θέλετε.
2: Έλα πρωί πρωί, το χαμόγελό σας μόνο είναι αρκετό, παιδιά. Μάνο, ξέρεις εσύ.
1: Ξέρω.
2: Λοιπόν, και αν δεν ξέρετε, τα χαμόγελα τώρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
2: Στον αέρα της εκπομπής, διότι κάνουμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη.
3: Ορίστε.
2: Καλημέρα, Ματούλα.
4: Γεια σου, Ματούλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά.
1: Γεια σου, Ματούλα. Είμαστε πολύ, όπως καταλαβαίνεις.
2: Είμαι η Μιράντα.
4: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Και εγώ ο Μάνος. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
2: Τι χαρούμενος άνθρωπος που είσαι, Ματούλα. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σου... Απλά με ξαφνιάσατε, γι' αυτό.
2: Το ξέρω.
4: Καλέ, γι' αυτό τα λέμε τηλεφωνήματα έκπληξη.
2: Το ξέρεις.
3: Εγώ καθημερινός.
4: Τέλεια.
3: Τα τηλεφωνήματα που κάνετε για γενέθλια και τέτοια, προσπαθώ να σκεφτώ. Δεν έχω κάτι σήμερα.
2: Δεν έχεις.
4: Τι σε πήραμε εμείς τότε?
2: Έχεις όμως κάποια που σε αγαπάει πάρα πάρα πολύ.
4: Ποια καλέ?
2: Έτσι απλά για να σου πει ότι σε αγαπάει και σε θαυμάζει για τη δύναμή σου και ανυπομονεί σε λίγες μέρες να ανταμώσετε. Μένει στον Πειραιά.
4: Α, κάτω στον Πειραιά.
2: Στα καμία. Και πλέον λέει, όπως λέει και το τραγούδι, θέλω να ακούσω πάλι Βήματα. Το Βήματα του ρόκου σου αφιερώνει.
4: Α, τι ωραίο τραγούδι.
1: Χρεώνονται τα βήματα στον μπάσκετ όμως.
2: Αυτό. Η αγαπημένη σου κόρη, η Ευαγγελία, μας έστειλε το μήνυμα. Έτσι απλά για να σου πει ότι σε αγαπάει και ανυπομονεί να έρθει να σε δει. Αυτό.
3: Ναι.
2: Γλυκούλα μου, συγκινήθηκε. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η Ματούλα που βγήκε στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Σου ευχόμαστε μια όμορφη μέρα. Πότε με το καλό έρθει το κορίτσι?
3: Πρώτα ο Θεός, την Τρίτη την περιμένουν.
2: Άντε.
3: Περιμένω μάλλον όλους. Τους μεγάλους.
2: Άντε, ωραία. Την οικογένεια.
3: Ναι.
2: Τέλεια.
3: Ναι,
4: με το καλό.
3: Έχουμε οικογένεια, βέβαια.
2: Μπράβο. Να τους χαίρεσαι όλους, να τους καλοδεχτείς και να περάσετε αξέχαστα. Φιλάκια πολλά.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Επίσης, φιλάκια πολλά.
1: Επίσης. Πολύ ωραία. Άντε, μου φτιάξει τη διάθεση τώρα σιγά-σιγά, έτσι, Ματούλα. Λοιπόν, και εσείς έτσι να βγαίνετε στον αέρα. Μην είστε μουντρούχοι.
4: Να κλαίτε για να φτιάχνει διάθεση του Μάνου.
1: Αφήστε εμένα να γκρινιάζω σήμερα.
2: Όλοι οι άλλοι, είδατε, θετικός άνθρωπος. Πώς άλλαξε η ψυχολογία της, έτσι, παιδιά.
1: Θυμάστε τότε που λέγαμε θετικός άνθρωπος και έλεγες για τον COVID.
2: Τι
1: θετικός.
4: Και θυμάσαι τώρα. 2026. Έχουμε. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
1: Από το 20.
4: Σταμάτα.
2: Τι συνειρμή είναι αυτή η ρεσία.
4: Δεν θέλουμε.
1: Σας έφτιαξα.
2: Πού τώρα έχω πετάει για
4: το. Ο συνήθως.
2: Ανέβηκα. Θα προτιμώ να μείνω στα ωραία που μας έλεγε πριν η φίλη μας η Ματούλα. Και η Ευαγγελία, η κόρη της. Έτσι όμορφα. Τώρα, παιδιά, λόγω 15 Αυγούστου, πολλοί θα βρεθούν ξανά μαζί, οικογένειες, ανταμώματα.
4: Καλό.
2: Αυτά τα.
1: Γεια σας. Πάμε στον επόμενο.
4: Αντική γεια
2: σας. Είσαι εσύ. Λοιπόν, χρωστούμενα γενέθλια. Ξέρετε, παιδιά, έχουν πάρει όλα χαρτάκι σειρά προτεραιότητας.
1: Ναι, και μετά λένε, αχ, δεν καλέστε, καλούμε, θα σηκώνουνε.
2: Βρε, τι έχεις πάθει σήμερα?
1: Τίποτα, θα μου πέρασει.
2: Λίγο γλυκό.
4: Άγουρος είναι σήμερα.
2: Να σου πω, είχε λίγο μέσα τούρτα από τη Ραφαηλία.
1: Να το βάλουμε στο φραπέ.
2: Όχι, να γλυκάνεις. Α, άμα θες.
4: Που θες να κακόψω φωνάκι.
2: Δοκίμασέ το. Και από το ραβανέ νομίζω θα έχει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Σωτήρη.
5: Ναι.
2: Έλα ρε Σωτό.
4: Χρόνια πολλά, Σωτήρη.
1: Γεια σου, Σωτήρη. Χρόνια πολλά.
5: Χρόνια πολύ.
2: Ό,τι επιθυμείς και ό,τι αγαπάς και ό,τι λαχταράς, ελπίζουμε να το έχεις στη ζωή σου, αλλά και ό,τι σου λείπει να το αποκτήσεις.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα.
2: Σωστός.
5: Αυτό που μου έλειπε το έχω βρει.
2: Ποιο? Τι?
4: Τι είναι, για πες. Να μάθουμε κι εμείς.
1: Ένα καινούργιο αυτοκίνητο, λέει.
2: Πες μας. Τι.
5: Ο έρωτας της ζωής μου.
2: Άρε Σωτήρη, πώς τη λένε? Πώς τη λένε?
5: Έλενα.
4: Πάμε όλοι μαζί.
2: Έτσι ανεβαστικά και ωραία, να είστε αγαπημένοι.
5: Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν κατάλαβα ποιος με έκανε την αφιέρωση. Χρόνια πολλά.
2: Λοιπόν, κατάλαβες ότι είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο πάντως.
4: Το κατάλαβα αυτό.
5: Ναι.
2: Είσαι στη Μελίκη η Μαθίας, σωστά?
5: Στη Μελίκη και ναι. Μπορώ να σου πω ότι είστε η μοναδική μάλλον που με πετύχατε να έχω σήμα, γιατί είμαι μέσα στο ψυγείο.
2: Τι εννοείς? Ποιο ψυγείο? Τι κάνεις εκεί?
1: Εντάξει, έχεις αίσθηση σήμερα, αλλά νομίζω σε βρίσκω λίγο υπερβολικό.
4: Δεν εννοεί το ψυγείο του σπιτιού.
2: Ποιο ψυγείο είσαι?
5: Όχι.
4: Με τα φρούτα.
5: Ψυγείο σε θάλαμο εργοστασίου, με μετάγγιση.
2: Α, μάλιστα. Και πρέπει να μπαίνεις μέσα, ρε Σωτήρη, εσύ.
5: Δεν γίνεται. Πρέπει να είμαστε μέσα.
4: Έχει κάτι ψυχία που είναι μεγάλα μοιρά.
2: Να σου πω, φοράς ειδικό εξοπλισμό, να μπουφάνε, να κάτι, για να μην κρυώσεις.
5: Φοράμε κανονικά ρούχα χειμωνιάτικα, να σου πω, μπουφάν. Απλά το κλάρκ αυτό που έχουμε είναι κλειστό, είναι με καμπίνα. Γιατί 6 ώρες συνεχόμενες μέσα στο ψυγείο δεν γίνεται.
4: Έχει και καλοριφέρ να ανάβεις.
5: Εννοείται.
2: Και όταν βγαίνεις μετά έξω και είναι σάουνα, πώς νιώθεις, ρε Σωτήρη?
5: Πιστέψτε με, η διαφορά θερμοκρασίας είναι ό,τι χειρότερο. Τώρα από τους 0-1 να βγαίνεις στους 30, μέσα έξω είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά...
2: το συνήθισες, μάλλον.
5: Ίδια.
2: Ωραία. Τι να πω, να μάθαμε και κάτι που δεν ξέραμε. Να είδατε δουλειές που υπάρχουν, παιδιά, χαμπάρι δεν έχουμε.
4: Είδαμε, μου μπαίνουν ιδέες. Μου αρέσει αυτό με το ψυχείο.
2: Α, χρειάζεστε μήπως νέο εργάτη εκεί?
4: Το νέο εντός εισαγωγικών. Ας πούμε καινούριο.
2: Νέο εργάτη θέλετε μήπως? Για μερικές ώρες. Να, ο Γιώργος, επειδή άκουσε
4: ψυγείο. Λίγο το ψυγείο με δελέαση η θερμοκρασία. Αυτό δεν είναι κάτι άλλο.
5: Κοίτα,
1: για να τον προσλάβετε, όσα δίνετε, δίνω και εγώ 200 ευρώ επάνω. Να ξέρεις.
4: Δώσ' το 200 και ξεκινάω εγώ. Έχω φύγει για μελίκη.
5: Σωτήρη. Μου είπατε όμως το χρόνια πολλά από πού ήτανε.
2: Από τον αδερφό σου το Σάγκη, από την Αλεξάνδρεια. Αυτός.
5: Το Σιμόπουλο.
2: Ναι, πόσα αδέρφια έχεις?
4: Είναι αδερφός μου.
5: Παιδί, είμαι από είναι αδερφικός φίλος.
4: Είναι αδερφός, κατάλαβες.
2: Okay.
4: Κατ' επιλογή.
2: Εντάξει, ναι. Αυτός είναι λοιπόν. Ο Σάκης που σε αγαπάει πολύ και στέλνει όλες τις ευχές και από εμάς τα καλύτερα, Σωτήρη. Φιλάκια.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Και εσύ το ίδιο.
1: Για καλημέρα.
2: Και βούρια το ψυγείο πάλι τώρα.
1: Και πούστε το Γιώργο, μην ξεχάσεις.
4: Θα πάρω και τη Σοφία μαζί μου να μου κάνει παρέα.
1: Σίγουρα.
2: Λατρεύει τις
4: ψυχές. Να έχω κάτι να μου θυμίζει εδώ την εκπομπή. Επειδή ξέρω ότι θα περάσει πολύ καλά.
2: Η Σοφία θα ντυθεί Εσκιμώα για να μπει μέσα στο ψυγείο.
1: Το επόμενο της ταξίδι θα είναι Ισλανδία, όντως, τη Σοφία.
2: Θα μπει μέσα στο Ιγκλού, οπωσδήποτε.
1: Ιγκλουκ.
2: Ξέρεις τι καλό κάνεις στην επιδερμίδα όμως, Σοφία, το κρύο.
4: Τώρα έπρεπε να σε χρεώνω που βάζω το air condition στους 24.
1: Τώρα που μεγαλώνεις, τα φιδιάζεις, κατάλαβες. Πρέπει να αρχίσω να.
4: Ρώτα το θείο Μάνο που είναι 20 χρόνια μεγαλύτερο.
2: Από το κρύο είναι. Φούλα.
6: Ορίστε.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Φούλα.
4: Και χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
6: Ευχαριστώ. Ποιος είναι?
2: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
4: Ναι.
2: Από τη Θεσσαλονίκη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα.
4: Τι ωραία.
2: Πώς περνάς μαζί μας?
6: Πάρα πολύ ωραία. Σας ακούω κάθε μέρα. Και στη δουλειά και στο δρόμο.
2: Ευχαριστούμε. Τώρα πού είσαι?
6: Τώρα είμαι στη δουλειά.
2: Α, ωραία περνάς και στη δουλειά, αφού ακούσε εμάς.
6: Δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο, βραφούλα. Να, για τη γιορτή σου, που το βαφτιστικό σου είναι ευμορφία.
6: Ναι.
2: Σωστά.
4: Από εκεί βγαίνει.
2: Τα μάθαμε όλα. Άκου τώρα τι λέει το μήνυμα για σένα.
4: Για πες.
2: Χωρίς τα γέλια, τη δυνατή φωνή και τη βοήθειά σου, οι μέρες στη δουλειά δεν θα ήταν το ίδιο. Σ' αγαπάνε πολύ οι φίλες συναδέλφες, η Φιγένεια και η Νικολέτα.
1: Μπράβο.
4: Μπράβο στα κορίτσια.
2: Δώσε ένα ωραίο γέλιο για τα κορίτσια.
6: Ευχαριστώ τα κορίτσια μου. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι.
2: Χαιρόμαστε που σου κάνουμε μια έκπληξη και σε κάνουμε να χαμογελάσεις. Να σου πω, κέρασε σήμερα στη δουλειά.
6: Εννοείται.
4: Ναι, καλέ.
6: Απαραίτητα.
2: Δεν σε είχα
6: και. Κάρεσε τα γονά σα και ράσε και εσά.
2: Πού είσαι, σε ποιο μέρο?
6: Εγώ είμαι στη Μελίκη.
2: Α, και εσύ στη Μελίκη.
4: Καλή, όλη η Μελίκη σήμερα.
2: Πριν Μελίκη πήραμε.
1: Λοιπόν,
2: ενωθούμε μια βόλτα.
1: Στείλτε μας λοιπόν πεσκέση από εκεί πέρα τη Μελίκη. Όλοι μαζί, βάλτε ρεφενέ, δεν πειράζει.
4: Λοιπόν, έχει ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο εκεί, θα σας πω.
1: Πολύ ωραία.
4: Έχει κάτι ωραία κουπάκια Μπουένο. Από εκεί να θέλω να μας στείλετε, εντάξει.
2: Ωραία. Τώρα.
6: Κάτι θα κάνουμε.
2: Αύρε φούλα, καλό καρδί. Φιλιά πολλά, χρόνια πολλά και πάλι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε να είστε καλά.
4: Γεια bye.
2: Γεια και καλά.
4: Εν τω μεταξύ, πριν λίγο έστειλα στο φίλο μου το Γιάννη που γιορτάζει ο μπαμπάς του και είναι ακριβώς δίπλα στην Μελίκη.
2: Στη Μελίκη.
4: Ναι, στον πρόεδρο.
1: Εσύ στέλνε, μην παραγγέλνει μόνο αυτές τις μέρες.
4: Δεν παραγγείλε τίποτα. Βλέπεις.
1: Έχει θέμα.
4: Τώρα έχει γκαζάκι, θα βράσω αυγό σήμερα, να ξέρω.
1: Oh.
2: Λοιπόν, Μελίκη, πόση ώρα είναι από εδώ η Μελίκη, σας παρακαλώ.
4: Τίποτα, καλή, ούτε μια ώρα.
1: Ναι, δίπλα είναι.
4: Τίποτα, 40 λεπτά το βγάζει, πόσο.
1: Θα πάρουμε κι άλλο τηλέφωνο.
2: Προσβεργίνα πριν, γιατί θυμάμαι την ταμπέλεκα που την έχω δει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μαργαρίτη, τι κάνεις?
7: Όλα καλά.
2: Από το Κοσμοράδιο 95,1 σου τηλεφωνούμε.
1: Γεια σου.
4: Γεια.
2: Να σου μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη εμείς. Σας ευνηδιάζουμε λιγάκι.
4: Ναι, δεν είναι κάτι.
2: Όπως εσένα τώρα, για να σου πούμε το εξής. Η χωριά της αλλιώνει για σένα.
4: Α.
7: Αποκλείεται.
4: Σε γουστάρει η χωριά της.
2: Καλέ, ναι, σου λέω. Έστειλε εδώ μήνυμα. Γιατί το αμφισβητείς?
4: Η ίδια η χωριά της θα το έστειλε.
7: Δηλαδή,
2: Ναι. Κοίταξε, καρατσεκαρισμένο.
7: Εμένα... Α, το έχουμε δηλωμένο.
4: Καλέ, ναι. Ε, εμένα... Το έχουμε και γραπτά.
2: Ναι, άμα το εμένα με βάλουν από ψέματα, δεν έχω χειρότερο.
4: Όχι, όχι.
7: Α, τέλεια, τέλεια.
2: Λοιπόν, εντάξει, Μαργαρίτη. Το δεχόμαστε, ε. Καλό.
7: Ε, φυσικά, φυσικά.
4: Α, α, δεν το χάλασε.
7: Ε, πώς το λένε, σωτηρία, για όλα.
2: Να σου πω, εσύ είσαι τώρα πρωτευουσιανός.
7: Εντάξει τώρα εσύ.
2: Θα μου πεις
7: κάτι, Ελλάδα είσαι.
2: Όλοι από χωριό είμαστε, εντάξει. Αυτό το μήνυμα για σένα λοιπόν. Σε ποιο μέρος είσαι αλήθεια?
7: Τι εννοείται, Θεσσαλονίκη.
2: Α, Θεσσαλονίκη.
4: Καλά, εμείς παίρνουμε, μας βάζουν και παίρνουμε όπου θέλεις, γι' αυτό.
2: Πριν, ας πούμε, μιλούσαμε με Μελίκη, μαθίας, γι' αυτό.
4: Άλλες φορές μιλάμε με Στρασβούργο. Δεν έχει σημασία, ναι.
2: Λοιπόν.
7: Έτσι, έτσι, έχουμε περάσει και από εκεί.
2: Άντε, μπράβο, λοιπόν. Άντε, σ' αφήνουμε να τα πείτε με τη χωριά της σε κάποια στιγμή.
7: Πάρα πολύ.
2: Φιλιά!
4: Καλημέρα. Bye bye. Λοιπόν, φαίνεται τα πρωινά μας τηλεφωνήματα έκπληξη. Αργότερα τα βρίσκεται στο. Όχι, αργότερα έχουμε και δεύτερο μέρος.
2: Ναι,
4: ναι. Και πιο μετά τα βρίσκεται και στο κοσμοράδιο.gr.

0: Γίνει και εσύ σαν τον Αχιλλέα.
1: Ακούστε λίγο. Αυτό ο ήχο είναι από ένα σακουλάκι που έχει μέσα τέσσερα. Δεν είναι βαφλάκια, παιδιά, είναι βαφλάρε.
2: Και δεν είναι τέσσερα, είναι παραπάνω.
1: Α, πέντε, συγγνώμη. Από την πείνα μου τώρα.
2: Έχει φάει ήδη ένα στο μυαλό τη μέσα.
0: Αν δεν μοιράζεται, άνοιξε να φάμε.
2: Είναι τα βαφλάκια που λέγαμε ότι θα φέρει ο Αχιλλέα.
1: Από το Βέλγιο.
2: Ήρθε ο Αχιλλέα.
1: Ήρθαν και τα βαφλάκια, οι βαφλάρε. Από το φούρνο γίνει εξαιρετικά, παιδιά, μυρίζει εκπληκτικά. Ευχαριστούμε τόσο πολύ, ρε Αχιλλέα. Και τα παιδιά, μην νομίζουν ότι έχουμε ένα φανταστικό φίλο Αχιλλέα.
0: Έλα, παιδιά, καλημέρα.
1: Ένα γεια.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Τα λέμε μόνοι μας και παίρνουμε μόνοι μας βαφλάκια έτσι για το νεαφλεξάρου.
2: Ο φανταστικός μας φίλος Αχιλλέας που μας έρνει βαφλάκια στη φαντασία μας.
1: Και το λέμε για να παρακινήσουμε λέει τους άλλους ακροατές.
0: Ακριβώς.
2: Είναι διαφημιστικό κόλπο.
1: Υπάρχει ισχύ, είναι εδώ αυτή η σχέση που έχουμε κάποιους από εσάς πραγματικά από τις απλές καλημέρες που ανταλλάσσουμε στο Viber και λίγο τα της καθημερινότητας που σας συντροφεύουμε στις διαφορετικές εκεί συνθήκες. Γιατί εντάξει, σας λείπει η Ελλάδα, όπως και να έχει. Αχιλλέα, πόσες μέρες διακοπές θα κάνεις?
3: Τρεις εβδομάδες.
1: Τρεις εβδομάδες!
2: Αυτά είναι, ρε φίλε.
1: Ορίστε,
2: τέλεια. Τη σκόπικη λαλιά. Κοιτάξτε, ναι, τώρα να μην έρθει εδώ ο άνθρωπος τρεις εβδομάδες να χαρεί λίγο καλοκαίρι. Τώρα, δηλαδή, μπορεί να κυκλοφορήσει έτσι εκεί που είναι.
0: Ναι, αλλά
2: μπορεί.
0: Δεν θα περάσει μόνο στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, θα πα.
1: Χαλκιδική. Κο.
0: Δύο εβδομάδε στην Κο.
3: Όχι, ρε. Μια εβδομάδα μετά Χαλκιδική.
1: Εντάξει, και Χαλκιδική και όλα. Πολύ τον ευχαριστούμε και όλου βέβαια σα ευχαριστούμε που μπορεί να μην μπορείτε να έρθετε να μα φέρετε κάτι.
0: Και όταν γυρίσει από την Κο, θα περάσει να μα φέρει κάτι από την Κο.
2: Δεν θα δώσει παραγγελία συγκεκριμένη. Δεν έχει κάτι ήδη στο μυαλό.
0: Δεν ξέρω τι βγάζει κοντά το κουκλάρο σε λίγο.
2: Που έλλειψη τώρα. Ευχαριστούμε, Αχιλλέα.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ειρήνη, Μουδανιά. 7 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Θάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιαράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβο Δελιβοριά, Άγγελο Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερι κορυφαίοι μουσικοί.
8: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
9: Ράδιο 95,1.
5: Κοσμοράδιο. Σε λίγο στο πρωινό.
0: Τι είναι οι homosexuals?
1: Επαναπατρίστηκε η Άννα Βύση που κάνει τις διακοπές της εντός Ελλάδας.
2: Φυσικά έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη και άλλες πολλές επιτυχίες και ωραία δώρα. Γι' αυτό μείνετε εδώ μαζί μας στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα.
1: Αλήθεια λέτε.
2: Αλήθεια.
1: Είμαστε εδώ παρέας όπως κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 12. 6 του Αυγούστου του Σωτήρου σήμερα, όπως είπαμε. Χρόνια πολλά και πάλι.
2: Χρόνια πολλά.
1: Και σε μορφίες, μας πείτε τίποτα.
3: Σας έχω στατιστικά, παιδιά, για την Χαλκιδική. Οι τουρίστες, από ό,τι φαίνεται, λένε αντίο στις ταβέρνες. Έχουμε μια αύξηση 20% λέει, που παρουσίασε η κίνηση στα τμήματα των σούπερ μάρκετ.
1: Πόση αύξηση?
3: 20%. Μόνο. Ειδικά λέει. Τα τμήματα τα οποία πουλούν έτοιμα γεύματα. Μάλιστα.
1: Για τους έχουμε δει. Επίσης βλέπω ολοένα να ξεφυτρώνουν, τέλος πάντων να ανοίγουν περισσότερα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Χώρια τα μίνι μάρκετ που εμπλουτίζονται και άλλες εταιρείες. Εγώ, σήμερα τώρα στην πλάκα του χώρου που ήμουνα, εντόπισα με ένα μάρκετ το οποίο είναι από λίγο πιο μακριά, αλλά ήρθε και προς τα εκεί. Χαμός γίνεται.
2: Παιδιά, συγγνώμη, εγώ θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια, yeah, όταν ήμουν μικρός. Να Σπροβάλτα, είχαμε ένα μπακάλικο εκεί στο Πορτοφίνο. Και έκανα δυο μανάβικα στην Σπροβάλτα μέσα. Πηγαίναμε, άντε, είχε και ένα σούπερ μάρκετ που το έλεγες πιο πολύ μίνι παρά σούπερ. Τώρα μα πας.
1: Πόσα είναι.
2: Να τα έτσι, να τα ελληνικά, να τα γερμανικά, να τα αυτά, να τα εκδοτικά, να τα.
1: Και έρχεται τόσος κόσμος που όντως δεν μπορεί να πάει στην ταβέρνα κάθε μέρα. Εγώ λέω βέβαια να πάει που εκεί που σε καμιά ταβέρνα.
2: Να φάει τίποτα τη προκοπή.
3: Μειώνουν, λέει, εκεί που μένανε περισσότερες μέρες, μένουν λιγότερες, ναι, αλλά δεν ρίχνουν, λέει, την ποιότητα. Αυτή είναι η Ρουμάνη. Επίσης οι Τούρκοι, λέει, έχουν την ίδια έτσι πάνω κάτω νοοτροπία.
2: Ναι. Οι Έλληνες κάθονται σπίτι τους.
3: Κοίτα.
2: Και έχουν πάει όλοι
1: οι
2: υπόλοιποι.
1: Έλληνες, ναι, δεν βρίσκουν να πάνε. Ναι.
3: Οι Βούλγαροι, λέει, έχουν επηρεαστεί από την είσοδο στο ευρώ και η λογική τους είναι να μην κάνουν έκπτωση στη διάρκεια των διακοπών, αλλά στην κατανάλωση. Δηλαδή μένουν περισσότερες μέρες όπως μένανε, αλλά καταναλώνουν λιγότερα.
1: Και άμα βγουν έξω, παίρνουν ένα κοκτέιλ και το πίνουν δύο. Δύο καλαμάκια. Λέω τώρα.
3: All inclusive, λέει, και μαγείρεμα στα δωμάτια, λέει, είναι οι τουρίστες της Χαλκιδικής.
2: Ή το ένα ή το άλλο.
1: Φέρνουν
2: γιατί και all inclusive και να μαγειρεύεις, δεν νομίζω.
1: Ναι. Ναι. Φέρουν και τη χύτρα μαζί του. Το βραστήρα, την τοσχέρα.
2: Να γλιτώνεις ώρα, Μιράντα μου, το μοσχαράκι, ξέρεις πόση ώρα θέλει.

0: Είστε στα καλύτερά σας και πολύ καλά κάνετε. Ειδικά αν είσαστε κάπου διακοπές, διακοπάρετε πάρα πολύ ωραία. Ούτε καλημέρα σε εσάς. Σε εσάς που δουλεύετε, ωραία. Είμαστε εμείς εδώ, ναι.
1: Ακούω. Καλημέρα σε όλη την ομάδα εκεί, στο Στέφανο, στη Σκίδρα, μάζεμα νεκταρινιών.
0: Μπράβο, μπρο, έτσι.
1: Περιμένουν πώς και πώς οι διακοπές μετά τις 20 του μήνα θα κατέβουν προς Αρμενιστή. Χρόνια πολλά στο συνάδελφο Σωτήρη και στο γιο του Γιάννη, μας λέει ο φίλος Στρατός. Ναι, ο Στράτος. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Ό,τι προλάβουμε σε λίγο από τηλεφωνήματα έκπληξη, παιδιά, ναι. Θέλουμε την κατανόησή σας.
2: Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα.
0: Λοιπόν, βόλτα στον δρόμο της πόλης.
2: Φυσικά, θα μας πει η Σοφία μέσα τώρα τι γίνεται εκεί έξω.
3: Αν εξαιρέσουμε τις καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος των Σικιών και της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, κατά τα άλλα δεν έχουμε κάποιο άλλο μεγάλο μποτιλιάρισμα.

0: Όπα!
1: Στο κέφι θέλουμε να είστε. Μέσα στη χαρά.
2: Είμαστε. Τι είναι, τηλεφωνήματα.
1: Ναι, καλά.
2: Ωραία, ναι.
1: Έτσι πάει.
3: Το μάχη πάλι ανεβάζει πράγματα, θέλω να σα πω.
0: Ναι, ναι. Έχει μπερδέψει τα μπούτια τη. Δεν ξέρει πού είναι η μεθόνη και πού τα μέθανα.
1: Σωτηρία.
4: Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σωτηρία.
0: Γεια σου, Σωτηρία.
2: Και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Σαν παπαγάλος αισθάνομαι. Επαναλαμβάνω.
3: Σιγά το καινούργιο.
1: Σωτηρή, καλή σου μέρα. Σε ξυπνήσαμε.
4: Όχι, καθόλου. Ποιος είναι, δεν κατάλαβα.
1: Εγώ είμαι η Μιράντα.
3: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ Μάνος, μάλλον.
1: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Γεια σου.
4: Γεια σας.
2: Γεια.
1: Έκπληξη για ευχές. Πότε πετάς, καλέ, για Κρήτη το απόγευμα?
4: Ναι.
2: Α, με το καλό, με το καλό.
1: Καλή πτήση. Πού θα πας, σε ποιο μέρος?
4: Εσύ που το ξέρετε.
0: Ιδέες.
1: Ποια φωνούλα ήταν αυτή δίπλα σου?
4: Τη μικρή μου.
1: Πώς τη λένε?
2: Να τη χαίρεσαι.
4: Η Λιδία.
1: Λιδία. Γεια σου, Λιδία.
0: Γεια σου, Λιδία.
2: Γεια σου, Λιδία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε καλέσει τη Γερμανία. Σε ποιο μέρος?
4: Στουτγκάρδη.
3: Αγαπημένη Στουτγκάρδη. Έχουμε εκεί πολλούς φίλους.
1: Ωραία, θα αφήσετε Στουτγκάρδη όμως. Θα έρθετε στην Κρήτη. Άσε να μαντέψω. Στα Χανιά.
4: Και
1: θα βιώνει,
4: και
3: ωραία, με το καλό.
1: Ωραιότατα. Καλές διακοπές, καλό ταξίδι, πολλές ευχές από εμάς, αλλά κυρίως από την κουμπάρα σου, την Νικολέτα, που σε αγαπάει πολύ. Αυτή μας έβαλε να σε καλέσουμε, αν και δεν θα κάνετε, λέει, μαζί διακοπές. Θα είναι σαν να είστε μαζί.
4: Αχ, ανατρίχιασα, ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σωτήρια. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Καλό ταξίδι. Και καλές ονειρεμένες διακοπές. Γεια σου, Λιδία.
0: Έλα, ρε.
1: Και εμείς πολύ. Φιλάκια, φιλάκια.
4: Φιλάκια,
1: τι πλάσμα, γλυκούτσικο. Αχ, όμορφα συναισθήματα. Τι ωραία, τι ωραία, λοιπόν. Και πολύ.
3: Πάρω μια μέρα την ανιψιά μου να μιλήσω.
1: Ναι.
3: Ναι, ναι.
1: Γιατί,
3: δεν φαντάζεσαι.
1: Την βαφτιστήρα σου.
3: Όχι. Τη μεγάλη.
1: Α, τη μεγάλη.
3: Εκεί να δεις. Εκεί θα πιάσουμε όλα τα τηλεφωνήματα έκπληξη.
1: Wow.
3: Ναι.
1: Μήπως θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του θείου.
3: Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Αχ, τελεφέτη μας εκεί φύγει.
3: Την εφράδια την έχει.
1: Εντάξει. Η αρχή έχει γίνει, βεβαίως. Λοιπόν, ευχηθούμε κι άλλα. Πολλά. Αυτά είναι γενέθλια. Αλλά δεν βλέπω να
0: σηκώνονται.
1: Προλαβαίνουμε. Όχι.
0: Δύσκολα είσαι.
1: Επόμενο, παρακαλώ.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Και τι θέλω να πω, ρε παιδιά, Σωτήρης. Πού είναι ο Σωτήρης? Α, θα τον βρούμε τώρα, φαντάζομαι.
3: Σωτήρης, Σωτήρα, ξανά.
1: Αυτό πόσες φορές. Α, όχι αυτή τη σκηνή.
0: Όχι,
1: την
0: όχι.
1: Τελευταία σκηνή του Ιστοτέρη μου με τον Γιώργο.

0: Και την,
1: πόσες φορές την έχουν κάνει story.
0: Ναι, πάλι ξανά προχθές.
1: Ναι, όντως.
0: Με το κράνος.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει γίνει για σύριλ, έχει γίνει για εκπομπή.
1: Ό,τι θες.
0: Τα πάντα. Σωτήρη.
2: Παρακαλώ.
0: Σωτήρη, καλημέρα.
1: Χρόνια πολλά, Σωτήρη.
3: Γεια σου, Σωτήρη, χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά. Κάτια μου πιο και πίθη.
0: Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είμαστε.
0: Είσαι στον αέρα της πόλης και όχι μόνο. Και το μήνυμα και το τηλεφώνημα έρχεται από τον κουμπάρο στον Γιώργο.
2: Ω, σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Από τον Γιώργο ή από τη γυναίκα του που είναι η καλύτερη στα θαυμάτρια.
0: Μάλλον.
1: Μπορεί να επηρεάστηκε, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, Σωτήρη, ναι, η χαρά έστειλε το μήνυμα, αλλά για τον κουμπάρο λέει. Γιατί,
1: ναι.
0: Επειδή είναι ντροπαλός. Ποιο ξέρει.
2: Είναι αρκετά ντροπαλό, παιδί. Α, είναι αλήθεια.
0: Μωρέ. Μήπως διακόψαμε κανένα ζυγισμά αυτή τη στιγμή.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
0: Δεν μου λες, έβαλε ή έχασε η πελάτησα ή ο πελάτης.
2: Έχασε,
0: μπράβο.
1: Μπράβο, πάντα τέτοια.
0: Ο Σωτήρης, για να καταλάβουν και οι υπόλοιποι, είναι διατροφολόγος.
1: Ναι,
3: να σου στείλουν
1: καλά
3: το
1: να είναι ο άνθρωπος, ναι.
0: Σε ποια περιοχή είσαι, Σωτήρη, αν βολεύει.
2: Είμαι στη Σκίδρα.
0: Α, είσαι
3: μακριά. Θα πηγαίνεις περπατώντας, Γιώργο.
1: Σε απόσταση ασφαλείας.
3: Θα χάνεις και όλα μια χαρά.
0: Σωτήρη, είσαι αυστηρός.
2: Είμαστε κοντά, άμα θέλετε, μπορείτε να
1: έρθετε. Όχι, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και έρχεται, λέει, με τη ζυγαριά τώρα.
2: Φίλε μου, είμαι διατροφολόγος, θα σου βάλω τα τρώω σουβλάκια.
1: Αρχίζεις και μιλάς σωστά. Για πάμε.
0: Να σου πω, μπορεί να περιλαμβάνει και γλυκάκι η διατροφή.
1: Ένα παγωτάκι, κάτι.
2: Εννοείται.
1: Μάλιστα. Πάρε τη ζυγαριά σου και ξεκίνα, έλα.
0: Ποικιλία λοιπόν, αλλά μειώνουμε ποσότητες, ας πούμε. Έχεις βρει τον τρόπο. Τέλος πάντων, δεν σου πάρω εγώ τη δουλειά.
2: Κάπως έτσι. Πρώτα το εξηγήσω.
0: Ναι, βρέζω.
3: Αλλήμωνο. Του επαγγέλματος.
0: Έκαστος το είδος. Σωτήρη, καλά ζυγίσματα. Εύχομαι όλοι που έρχονται εκεί να έρχονται με ευχάριστα αποτελέσματα. Για εκείνους πρωτίστως. Και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου να περάσει υπέροχα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Φιλιά πολλά.
3: Γεια χαρά.
0: Γεια. Γιώργο, να κρατήσω.
1: Και κάτσε εκεί που είσαι.
0: Το τηλέφωνο του.
1: Ναι.
0: Όχι. Έλα ρε. Να σκίδρα.
3: Μπορεί να χρειαστεί.
0: Και τι, καλά τον άκουσα.
1: Ναι, και εγώ καλά τον άκουσα.
0: Και ωραίο.
1: Κάτσε εκεί που είναι.
0: Με ωραίο λόγο, έτσι.
1: Μια χαρά, συμπαθέστατος, δεν έχω. Απλά δεν θέλω να πάω ζυγιστό. Πειράζει.
0: Λοιπόν, θα πάμε χωρίς ζυγίση.
1: Καινούργια ζυγαριά. Θα ζυγίζομαι μόνος μου σπίτι. Έχει και application, σου βγάζει. Πόσο έκανες, πόσο αυτά, η υδάτωση, το BMI, το BMA,
3: το BMX.
0: Κάνει και σουζές.
1: Καλημέρα.
0: Όλη η καλή σου μέρα, τι κάνεις?
5: Καλά, εσείς?
0: Καλά, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1. Και μας ξέρεις, έτσι?
1: Μάλλον.
5: Κάθε μέρα σας ακούω.
1: Μπράβο.
0: Εκεί στο θερμοκήπιο.
5: Ναι.
0: Τι καλό έχετε στο θερμοκήπιο?
5: Παράγουμε ντομάτες.
0: Ντομάτες, ωραίο. Στο παλέφι των Γιαννιτσών. Καλά τα λέω.
5: Σωστά.
0: Και σήμερα, Όλση, θυμάσαι τι έκανες σαν σήμερα πριν 20 χρόνια.
5: Βέβαια.
0: Α, θυμάσαι.
1: Τι έκανες, για πες.
5: Είναι τέτοιο το...
1: Ποιο?
0: Παντρεύτηκα. 20 χρόνια γάμου για το φίλο μας τον Όλση.
1: Μπράβο.
0: Με την Μοίρα. Χωρίς ντά στο τέλος.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά ευχόμαστε. Η σύζυγός σου μας έστειλε μήνυμα που σ' αγαπάει πολύ, να σου κάνει αυτή την έκπληξη, να τα ακούσουν όλοι και δυναμώστε σε λίγο για Κοσμοράδιο 95,1. Φιλιά πολλά.
5: Καλά.
1: Γεια χαρά!
3: Χαρούμενος για το γάμο του.
0: Και έτσι, χρόνια. Ναι, στο θερμοκήπιο τώρα. Να σε δω.
1: Σε πάρω εδώ στο θερμοκήπιο να δω πώς θα είσαι.
0: Και να σου θυμίσω και τα 20 χρόνια γάμου, αν ποτέ. Ναι. Εσύ θα φτάσεις 20 χρόνια γάμου.
1: Όχι, εντάξει. Σήμερα με παντρευτεί.
3: Αυτό σου λέει. Μικροί είμαστε ακόμα. Κάτσε.
0: Ναι, υπάρχει μέλλον.
1: Αυτό θα είναι.
0: Για τα πάντα υπάρχει μέλλον. Χρόνια πολλά, παιδιά. Πολύ στεναχωριέμαι τώρα, αλλά τι
3: δεν προλαβαίνουμε. Δεν γίνεται, παιδιά.
1: Να
3: τι να κάνουμε. Το
1: σλότ σήμερα.
3: Όχι.
1: Γιατί αφού είναι το πιο ωραίο σημείο τη εκπομπή. Αυτό...
3: Κοίτα, μόνο με 50 ευρώ κάτι γίνεται.
1: Με 50 ευρώ.
3: Ωραία. Σκέφτομαι.
1: Το τρίτο έξτρα σλότ θα είναι για εσά που θα δώσετε 50 ευρώ.
3: Α, μπράβο.
1: Ναι.
3: Έτσι να μιλάμε
0: τι
3: λιγάκι.
0: Λέτε, ρε, παιδιά. Τι λέτε, βρε παιδιά. Εγώ δεν χρειάζομαι. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χρήστο.
6: Ναι, ο ίδιο.
0: Καλημέρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα.
0: Μια έκπληξη για σένα.
6: Για πείτε μου.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι μια μέρα που δεν είναι σαν τις άλλες, σωστά?
6: Ωραία.
0: Λοιπόν, πόσα χρόνια είναι?
1: Πόσα?
3: Πόσα.
0: Να βρούμε. Κάνουμε quiz.
6: Εγώ πόσα.
0: Oh, ρε στη Χρήστο.
1: Είναι αμέτρητα πια.
0: Το παράπονο της Ράνιας, της γυναίκας σου, αυτό είναι. Κλείσαμε, λέει, 13 χρόνια γάμου.
6: Α, ναι, ναι, τα 13, ναι, τα ξέρουμε, ναι, ναι.
0: Α,
6: βρήκατε για προετοίμαστο, 13 χρόνια,
0: 13, το θυμάσαι. Γιατί δεν το γιορτάσατε όμως.
1: Γιατί, παιδί μου, ούτε λίγο.
6: Το γιορτάσαμε, αλλά το γιορτάσαμε λίγο πιο αργά.
1: Α, όταν το θυμήθηκα, λέει.
0: Όπως μπορέσατε. Άντε, και λίγο και με εμάς, με ένα αγαπησιάρικο τραγούδι έτσι τώρα, γιατί το κορίτσι σου είναι και ρομαντικό, ρε εσύ, η Ράνια σου. Αυτό από εμάς για σας.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χρήστο, να είστε αγαπημένοι. Φιλιά στη Σκίδρα, φιλιά στη Ράνια.
6: Είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε κι εσείς.
3: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Για να το γιορτάσετε.
3: Όχι, για όλους εσάς που δεν προλαβαίνουν να κάνουν τηλεφωνήματα και θέλετε κάτι.
1: Σας στέλνουμε την αγάπη μας και σε αυτήν θα πρέπει να αρκεστείτε, γιατί τι να κάνουμε. Ολοκληρώθηκαν τα πρωινά τηλεφωνήματα. Έκπληξη αύριο πάλι.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
9: Καλλιτέχνης.
8: Πέιθε Εουχάρη.
9: Τίτλος.
8: Αντισυμβατική σχέση.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Συνέ Σάββας, Νέα Πλάγια, Χαλκιδικής. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9, Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Να, να, και ανεμελιά. Αυτό θέλουμε για το καλοκαίρι του 2026.
1: Και αν δεν έχει... πάρα πολύ ανεμελιά μέσα που μας ακούτε εδώ πέρα.
0: Αν δεν έχει έρθει
1: ακόμα. Έτσι, τόση ώρα ξαπλώνουμε σε μια ξαπλώστρα.
2: Και μας κάνουν αέρα.
1: Μας ξυπνάνε για να σας μιλήσουμε.
0: Αλήθεια, παιδιά, να θέσουμε ερώτημα κάποια στιγμή. Πώς φαντάζεστε...
2: Τη σύνταξη.
0: Όχι, όχι. Πιστεύετε ότι γίνεται όταν κλείνουν τα μικρόφωνα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Και να μας
1: χαλαρώνουμε.
0: Αύριο. Θα το θέσουμε ωραιότατα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα όμως θέλουμε την προσοχή σας, γιατί ξέρετε, αυτή η εκπομπάρα κάθε ώρα δίνει και από ένα δώρο. Αυτή τη στιγμή να πάρετε δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το Pharmatip, το αγαπημένο, στην Κατσιμίδη 2. Θα πάτε εκεί, στα κορεάτικα προϊόντα, στο διάδρομο
1: του Γρου.
0: Αριστερά, πάνω κάτω, θα κοιτάξετε.
1: Παιδιά, έχει άπειρους κωδικούς, έτσι. Και όταν λέω ότι είναι πολλοί κωδικοί, είναι εκατοντάδες. Δεν μιλάμε απλά για δεκάδες.
0: Να καλύψουν όλες τις ανάγκες προσώπου σώματος, εκπληκτικά κορεάτικα προϊόντα αξίας 50 ευρώ που τα επιλέγετε εσείς, θα γίνουν δικά σας, αρκεί να...
2: Να βρείτε το τραγούδι το οποίο θα ερμηνεύσω ευθύς αμέσως. Είσαστε έτοιμοι? Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μιράντα.
0: Ψήφωσε το καλλιτέχνη.
3: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
2: Με τη σκέψη μου άλλη μια νύχτα.
1: Τι?
2: Στο πλάι σου ήρθα. Ψάχνω τρόπο να τρέξω το χρόνο. Ξανά να σε δω. Γεφυρώνω γκρεμούς και αποστάσεις. Κοντά μου να φτάσεις.
1: Δώσε λίγο.
2: Δε μου φτάνει ένα βράδυ για πάντα. Σε θέλω εδώ.
1: Jesus Christ. Πολύ καλά. Αν καταλάβατε ποιο τραγούδι ήταν αυτό που κακοποίησε ο Μάνος, ήρθε η ώρα να μας στείλετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Γράφετε πρώτα τη λέξη Pharmatip, μετά το ονοματεπώνυμό σας και μετά θέλουμε όνομα και καλλιτέχνη.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Θα σας δώσω υπογεγραμμένο CD εσάς όταν θα κυκλοφορήσω.
1: Αν νόμιζα το IBAN σου θα τους δώσεις.
2: Όχι, όχι.
1: Για να ενισχύσουν τον έρανό σου να βγάλεις επιτέλους το CD που θέλεις, το album.
0: Αυτό, αυτό.
1: Γιατί δεν έχει βρεθεί χρηματοδότης ακόμη.
0: Ακόμα. Είμαι σε συζητήσεις με τον Αρσενάκο.
2: Είδα προχθές ένα ωραίο βίντεο στο TikTok που ήταν ένας που έλεγε εδώ εμείς που έχουμε την τάδε δισκογραφική. Δεν την είχα ξανακούσει ποτέ. Πάρτε μας τηλέφωνο, στείλτε μας. Έχουμε πακέτα προώθησης για όλους σας. Έχουμε τέτοιο. Σε προνομιακή τιμή. Φυσικά και δεν ρώτησα. Αλλά φαντάζομαι. Πάντως, μόνο αν θες να βγάλεις CD, δίσκο, LP, single, σου έχουν έτοιμο. Αρκεί να πληρώσεις αρκετά από ό,τι κατάλαβα.
1: Είναι θέμα χρημάτων. Εντάξει. Άλλοι παιδιά εκδίδουν βιβλία επίσης και λένε ότι είναι συγγραφείς και δεν έχουν γράψει ούτε τον τίτλο. Οπότε νομίζω όλοι γίνονται. Ναι, τίποτα, κάτι που έρχεται τώρα. Μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Φιλιά πολλά. Λένε Κατερίνα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Να είμαστε, λέει, όλοι καλά. Τους αναβάζουμε τη διάθεση με τα υπέροχα τραγούδια, τα ευρηματικά σχόλια, το αστήρευτο χιούμορ.
0: Όλα αυτά εμείς είμαστε.
1: Είστε με διαφορά, λέει, καλύτερη πρωινή ραδιοφωνική ομάδα.
0: Λίγα ζητάω. Το πενιντάρικο είναι λίγο.
1: Στείλ το ηχητικό, γιατί κάποιοι, ενώ τους δείχνω τις φωτογραφίες, τα βίντεο αυτό, λένε. Έλα, μόνοι σας τα λέτε αυτά.
2: Άντε καλά.
0: Α, έτσι λένε.
1: Δεν ζηλεύετε τόσο.
0: Έτσι λένε.
2: Ανάγκη είχαμε. Θέλετε να βγούμε στους δρόμους της πόλης.
0: Α, έχουμε και αυτό.
2: Ναι, φυσικά.
1: Έχει κίνηση Σοφία.
3: Μην αγχώνεστε γιατί πολύ άνετα θα κάνουμε τη βόλτα μας. Έχουμε λίγες καθυστερήσεις μόνο στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Γενικά όλα κυλάνε ομαλά.

0: Γεια σας και καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και γενικά πριν πάτε για ύπνο, μην τρώτε κάτι βαρύ. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα επακολουθήσεις στο όνειρό σου.
1: Γιώργο, πώς ήσουν ανηστικός τελικά.
0: Έλα, πες μας λίγο.
2: Όχι, δεν ήμουν ανηστικός. Είχα φάει μόλις και έπεσα να κοιμηθώ για μεσημέρι. Λίγο έτσι, να κλείσω τα μάτια μου, ίσα ίσα.
1: Ακούστε με προσοχή τι όνειρο είδε χθες ο Γιώργος. Και εγώ δηλαδή με το στόμα ανοιχτό.
2: Πραγματικά. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω να σας πω την αλήθεια.
0: Ξεκινά, γιατί είναι και μεγάλο.
2: Λοιπόν, είμαστε όλοι μαζί εδώ καταρχάς.
1: Ωραία. Εκπομπή.
2: Ωραία. Ναι, είμαστε, κάνουμε εκπομπή. Και έχει έρθει και συνέντευξη ο Λευτέρης Παντεζής.
1: Εντάξει,
2: ωραία.
0: Θα τον έχουμε στην έκθεση.
2: Έχει ξανάρθει η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, καθόμαστε εδώ, τα λέμε χαχαχα μπουχουχού. Φεύγει και ξαφνικά έρχονται απροειδοποίητα, παρακαλώ, και χωρίς να τους περιμένουμε, ο Πυγμαλίων Δωδεκαρίδης και ο Σπύρος Παδόπουλος.
0: Άντε.
2: Μετά το έψαξα. Ήταν σε παράσταση 10 χρόνια πριν. Δεν ξέρω γιατί εγώ τους είδα τώρα.
1: Λες να ξαναείναι μαζί, να συνεργαστούν.
2: Ναι, από δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, εάν βγει, λέγε τώρα 6 αριθμούς, τώρα που έχει έμπνευση.
2: Κάτι δεν τελείωσα. Μπαίνει μέσα ο Παντεζής. Μας λέει, παιδιά, δεν βγήκαμε φωτογραφίες και εγώ θέλω να φάω πρωινό, μετά θα φουσκώσω και δεν θα μπορώ. Σας παρακαλώ, τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, έχει φύγει ο Μάνος, έχει πάει τουαλέτα και δεν έχει ξαναγυρίσει ποτέ. Κάθομαι εγώ στη θέση του για να βγει η συνέντευξη εδώ πέρα, να γίνει το πατριδί.
1: Έπαθε και Mayday ο άλλος, ναι.
2: Και μετά θυμήθηκα ένα χαρακτικό που είχα κάνει με φάλαινα στη χαρακτική. Και ήθελα να το δώσω στον Πυγμαλίωνα Δωδεκαρίδη που έπεσε στη φάλαινα πέρυσι πρόπερσι.
0: Αυτό όλο όνειρο είναι, έτσι.
2: Και σηκώνομαι και φεύγω από εδώ και αφήνω τη θέση μέχρι να γυρίσει ο Μάνος, να πάω στο σπίτι, να πάρω το χαρακτικό, να φέρω να το δώσω δώρο.
1: Εντάξει, ωραία.
2: Όπως καταλαβαίνετε, κοτομπουκές δεν πρόκειται να ξαναφάω μετά από αυτό.
1: Αυτό έτσι. Παρ' όλα αυτά, δεν λες τώρα εξ αριθμούς εγώ να συμπληρώσω, άντε 5.
2: 4.
1: 4.
2: 17. 22. 11.
1: 11.
2: Πόσοι μένουνε?
1: Ένας ακόμη.
2: 44.
1: 40. Κοίτα, το άλλο το τζόκερ θα το παίξω μόνο.
2: Εντάξει, γιατί όχι, να σου πω και τζόκερ.
1: Όχι, όχι, δεν θέλει. Άστο, εκεί θα βάλω εγώ την έμπνευσή μου. Λοιπόν. Οι νέοι εκατομμυριούχοι, χάρη στον Κοσμοράκι.
2: Ερχόμαστε.

0: Ελάτε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο ανταγωνισμός μεγαλώνει από ό,τι φαίνεται. Έτσι.
1: Λίγο νωρίτερα, φίλη Κατερίνα που έδωσε τα εύσημα στο Μάνο για την προσπάθεια που έκανε.
2: Ναι, αλλά.
1: Άκουσε το
2: Αιγαίο
1: τη Βύση.
3: Πήρε στον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
2: Μπράβο.
3: Καλύτερα το Μάνο.
2: Μακράν.
3: Για να κλαίω.
1: Πολύ καλή.
3: Σώμα δίχως καρδιά. Μιλιά.
2: Μιλιά.
3: Μια καρδιά που χτυπά. Μηχανικά.
0: Μπράβο,
2: μπράβο. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
1: Μπράβο,
2: πάρα
1: Κατερίνα.
2: Πολύ καλή.
1: Το απολαύσαμε και εμείς αυτό. Σας απολαμβάνουμε και στα μηνύματα. Εννοείται που στέλνετε στο Viber, όλα αυτά συμβαίνουν και στα υπόλοιπα social. Είπαμε, το Viber είναι το πιο άμεσο και εύκολο για όλους.
2: Εννοείται, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, τώρα να ξέρετε ότι έχουμε και ένα άλλο σημείο που επικοινωνούμε. Τη σελίδα μας στο Facebook, όπου κάθε πρωί ανεβαίνει για εσάς μία ερώτηση και περιμένει τις απαντήσεις σας. Σήμερα θέλουμε να μάθουμε τι σας ενοχλεί περισσότερο σε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι.
4: Φυσικά τα κουνούπια, λέει η
2: Άμα,
1: δεν ξεπερνούνται ποτέ.
4: Η ζέστη, λέει η Πόπη.
1: Συμφωνούμε.
4: Οι πάρα πολλοί τουρίστες σε ένα μέρος, γράφει εδώ ένας ακροατής.
2: Και αυτό, και αυτό.
1: Δηλαδή, άμα τους πάμε όλους τους τουρίστες σε ένα μέρος και τους αφήσουμε εκεί. Και...
0: στη Γάβδο.
2: Ωραία. Ωραία.
4: Εντάξει, είναι και η Ρούλα, παιδιά, ψύχρεμη. Γράφει τα πάντα με ενοχλούν στο καλοκαίρι.
1: Εντάξει, κορίτσι μου. Εσύ περνάς καλά.
5: Περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Παρακαλώ.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Τσελίκα Recycling.
10: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
9: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
10: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
9: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
8: Το Κοσμοράδιο προτείνει
9: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Σε λίγο στο πρωινό.
0: Τι κάνουν κάποια ρομπότ που κυκλοφορούν στους δρόμους της Κίνας?
1: Τι σημαίνει όταν ευχαριστείς έναν οδηγό όταν είναι να περάσεις?
2: Και σας έχουμε και καταπληκτικό θεατρικό διαγωνισμό, ειδικά για εσάς που έχετε μικρούς φίλους. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Από νησιά η Ελλάδα άλλο τίποτα, ε!
1: Ένα μάτσο.
0: Καλημέρα, όπου κι αν είστε. Στα νησιά, στα υπηρετικά της χώρας, στα παιδινά, στα
2: ορεινά.
0: Παραθαλάσσια. Στα... Λοιπόν, για και χαρά, Κοσμοράδιο 95,1. Υπάρχει ένα νησάκι, Ιερίκουσα, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά.
1: Ακουστά το όνομα, ναι.
0: Βόρεια της Κέρκυρας. Ναι. Είναι το βορειότερο σημείο των Επτανήσων. Μικρούλι
1: όχι,
0: είναι.
1: Της Ελλάδας.
0: Το Σοδούλι.
1: Το, νομίζω ότι είναι το και της Ελλάδας.
0: Είναι πολύ πιθανό.
1: Καλά, ναι.
0: Ναι, πολύ πιθανό να ισχύει αυτό βεβαίως. Mm-hmm. Εκεί βρέθηκε και η Άννα Βύση.
1: Άντε, ρε. Τι έκανε εκεί η Άννα, επαναπατρίστηκε.
0: Καταρχάς έπιασε Ελλάδα, επιτέλους. Ναι. Δηλαδή την έφερε το σκάφος για κατά εδώ, στους καταπράσινους προορισμούς του Ιουνίου και τους πιο γαλήνιους. Βέβαια, έχω ακούσει πολύ φίλο κόσμο που βγαίνει από φίλους εκεί και νομίζω ότι η ηρεμία θα αρχίσει πλέον να είναι και αυτή σπάνια.
1: Τι να κάνεις.
0: Συνδύασε τη χαλάρωση με το γαλοφαγητό, πήγε εκεί και Κέρκυρα.
3: Συνάντησε κανένα άλλο DJ, θα κάνει καμιά άλλη συνεργασία, τίποτα εκεί πέρα.
0: Δεν είδα κάτι τέτοιο, κάτι πήγε και έφαγε. Κάτι σε ιταλικό μου κάνει, ωραιότατα. Τώρα έφαγε, μύρισε, δεν ξέρω. Γιατί η Άννα ξέρουμε ότι καμιά φορά χορταίνει.
1: Μυρίζει και. Ναι. Με, ναι. Καταλαβαίνει από εκεί πέρα τι γίνεται, μάλιστα.
0: Με την μυρωδιά.
1: Δεν είναι το βορειότερο σημείο, θέλω να σα πω και το έψαχνα.
0: Καλά έκανε, Γιώργο.
1: Δεν στυλιστούμε τελείω. Το βορειότερο λέει σημείο τη Ελλάδα είναι το πέρασμα τριγώνου Ορμενίου. Εν αντιθέσει, εκεί που λε, αυτά τα νησάκια, είναι το δυτό. Συγγνώμη, το
0: δυτικότερο, καλά λες.
1: Το δυτικότερο σημείο είναι το νησί Οθονή, βέβαια, εκεί στα Διαπόντια νησιά κοντά στην Κέρκυρα.
0: Μπράβο, αυτά τα δύο.
1: Αλλά ναι, τώρα αυτό είναι εκεί, γειτονιά, μαζί.
0: Αν τα ανοίξω το χάρτη τώρα να δείτε ακριβώς που είναι.

0: Buongiorno.
1: Μέρα.
2: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Σταμάτα, άστο δε, δεν πειράζει.
1: Μίγα.
0: Θα μπορούσες.
2: Καλώς ήρθατε, φίλοι και φίλες.
0: Γεια σας και χαρά σας.
2: Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1, το πρωινό σας με διάφορα ηχητικά εφέ, ίσως αχρίαστα κάποιες φορές.
0: Σε αυτή την περίπτωση σίγουρα.
2: Είμαστε καλοκαιρί, σε καλοκαιρινό mood, όπως μου είπε και ένας φίλος. Λέει, είστε πολύ πιο χαλαροί τώρα, μου αρέσατε, λέει, έτσι. Πάει αλλιώς.
0: Ας φίξουν οι κορσέδες μετά.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Σαν σήμερα το 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay έριξε την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. 70.000 άνθρωποι εκεί και όχι μόνο. Παιδιά, ήταν πολύ περισσότεροι αφού μετά έπεσε και στο Ναγκασάκι. Αλλά έχουμε και τα πολύ ευχάριστα για την Ελλάδα. Το 1992, σαν σήμερα, η Βούλα Πατουλίδου
0: κατέκτησε. Είπε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
1: Αλήθεια.
2: Το χρυσό μετάλλιο, 100 μέτρα εμποδία στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Αξέχαστο, μοναδικό. Και είχε πάρει παιδιά πολύ τα πάνω του ο αθλητισμός.
0: Νομίζω, παιδιά, ήταν η πρώτη φορά σαν παιδάκι που.
1: Ήθελε να κάνει αθλητισμό.
0: Όχι, όχι. Που βίωσα αυτό που λένε η συλλογική χαρά. Ναι. Που είναι όλοι χαρούμενοι χωρίς να κάνουν τίποτα ο καθένας. Αλλά χαίρονται με αυτό που έγινε, ρε παιδί μου.
2: Και με όλους τους αθλητές που κατακτάνε, όχι απαραίτητα τα χρυσά μετάλλια, ό,τι διάκριση και να φέρουν, πραγματικά χαρούμενοι είμαστε και πολύ περήφανοι.
1: Λοιπόν, βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως. Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω?
3: Δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Άρχισαν όμως οι καθυστερήσεις τώρα στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο δεύτερο πόδι, στο φανάρι της Νικήτης.

0: Όπου πρόλαβα.
1: Ναι, τερνίστηκε ο Μάνος έτσι.
2: Πήρε και μαζί και αυτό.
0: Τέλειο. Ωραία, τα μαλλιά μας εμάς πηγαίνουν προς τα πίσω, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: πώς ήταν.
3: Φίτο
0: η κυρία Νίτσα η Ραλιάρα. Ναι, τίποτα, αφήστε. Κωνσταντίνου και Ελένη.
1: Τα καρτούν. Α, κατάλαβα ποια λες. Ναι, ναι, ναι.
0: Κουπ σκουπ, αλλά προς τα πίσω.
1: Πού τα θυμάσαι όλα.
0: Δεν είναι τίποτα, παιδιά. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Αντί για καλημέρα όταν βγαίνει ο ήλιος.
1: Φαντάσου.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Καλημέρα, γεια σας και χαρά σας. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στο Σωτήρι τη Σωτηρία, την Ευμορφία, τη Μορφούλα που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλο φιλί να στείλουμε στο φίλο μας τον Θοδωρή στη Στουτγκάρδη.
0: Γεια στο Θοδωρή.
1: Θοδωρή με την Εφη.
0: Ναι, ναι, ναι. Το παιδιά, τα παιδιά.
3: Ναι, τι θα φέρει.
1: Λοιπόν, δεν θα έρθουν.
0: Α, δεν θα έρθουν φέτος.
1: Τι γίνεται.
0: Ήρθανε, η αλήθεια είναι. Ναι. Παντρεύτηκαν, έκαναν αυτά, περάσαμε ωραία.
1: Έχουν βάλει για του χρόνου το Μάρτιο και μετά την άδειά του. Να πούμε συγχαρητήρια. Πήρε το πτυχίο του σαν οδηγό εκεί στη Στουτγκάρδη του λεωφορείου.
0: Μπράβο του.
1: Του λένε βέβαια οι συνάδελφοι, ναι, ζηλεύουν Θοδωρή, ότι μοιάζει λίγο με φωνιά όταν οδηγεί.
0: Με φωνιά.
1: Είναι πολύ
0: σκληρός. Δεν έχετε δει το Μάνο, γι' αυτό το λέτε αυτό. Εκεί να δει γκαζοφωνιά.
1: Δεν γέλνει.
0: Σιγά. Δεν ακούει τώρα, κάνει κάτι άλλο.
3: Σιγά. Σιγά.
0: Τι σιγά.
3: Σε κοιτάζω πλάγια.
0: Με κοιτάζει πλάγια.
3: Ναι, από
0: με
3: εδώ.
0: Ποιο μάτι.
3: Με αυτό το τρίτο. Το τρίτο πόδι.
1: Το μεταξύ ρε Μάνο. Έχει το καπέλο σκίαστρο. Έχει τα γυαλιά σου που είναι φωτεινά.
3: Έχω κατέβει και πιο κάτω.
1: Σήμερα δηλαδή.
0: Μια μέρα θα το βρούμε ξαπλωμένο με το μικρόφωνο να έχει κάνει βουτιά. Μπάντζι τζάμπινγκ για να το φτάσει.
1: Μπει στο κρεβατάκι του Άλεξ.
0: Άνετα.
3: Μην με προκαλείτε να φέρω κανένα φουσκωτό στρώμα. Ξέρει να κάθω έτσι πίσω. Τέλειο θα ήταν.
1: Όχι. Ξεκάθαρα όχι.

0: πολλά πράγματα να πούμε. Ακόμα είναι 10.30. Γιατί ξέρετε, μέχρι τις 12 εδώ στον αέρα της πόλης, το πρωί στο Κοσμοράδιο είναι τα 5,1.
1: Ώρες νιώθω ότι 4 ώρες. Θα με στραβοκοιτάξετε. Είναι λίγες. Μπορούμε και περισσότερο.
2: Θες θέλεις να κάνεις 8, θυμάμαι.
1: Το πρότεινε ο Μάνος.
2: Ναι, είπες ναι, σ' άρεσε.
1: Μπορούμε, παιδιά, τι είναι 2-2 ώρα. Απλά σκέφτομαι τους συνάδελφους. Δεν πρέπει να χάσουν τη δουλειά και το ενδιαφέρον και την αγάπη τους για την εκπομπή.
2: Αυτό κυρίως.
1: Και την επικοινωνία με τον κόσμο.
2: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να σας πω ότι είναι η homosexual τελικά.
2: Είναι.
1: Όχι. Θέλω χρόνο γι' αυτό.
2: Ναι, δώσε μας λίγο έτσι μια ανάσα. Αλλά να δώσουμε ένα ωραίο δώρο έχουμε μεταξύ στους φίλους μας. Γιατί αυτή η παρέα θέλουμε και εμείς να γίνει δικιά μας παρέα και οι μικροί σας φίλοι λίγο παραπάνω. Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς σε καλοκαιρινή περιοδία έρχονται εδώ πολύ κοντά μας, τα νέα πλάγια.
1: Η παιδική σκηνή της Γιώτας Τζουάνι σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά. Δύο οι παραστάσεις στα νέα πλάγια εδώ στη Χαλκιδική και πολύ κοντά και από τη Θεσσαλονίκη, το ξαναλέμε.
2: 9 και 10 του μήνα, δηλαδή την Κυριακή και τη Δευτέρα που μας έρχονται, με εντυπωσιακά κοστούμια που είναι από το εξωτερικό,
1: wow.
2: Με τη φωνή του Σπύρου Μπιμπίλα που ακούγεται όταν μιλάει ο Γκούφι.
1: Θεατρικό ταξίδι γεμάτο γέλιο, μουσική και μαγικές στιγμές για όλη την οικογένεια. Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς θα έχει την ευκαιρία την Κυριακή να είστε στα νέα πλάγια στο Σινέ Σάββας, εκεί που θα δοθεί η παράσταση, με 4 διπλές προσκλήσεις με αγάπη από το Κοσμοράδιο.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή σε αυτόν τον πολύ ωραίο διαγωνισμό. Γράψτε τη λέξη παράσταση, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε το στο 6982-951-951. Καλή τύχη σε όλους.
3: Ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Καλημέρα σας, τι κάνετε φίλοι μας, είστε καλά?
1: Καλά.
0: Μόλις κοντέψαμε να χάσουμε τη Μιράντα. Ακούσε τα ακτοπλοϊκά του Μάνου.
2: Ναι, είναι κάτι ακτοπλοϊκά, κάτι τέτοια.
1: Αλλά
2: ποιος
1: ξέρει τι.
2: Ψάχνεις, βρίσκεις.
1: Κοιτώντας, ναι, και μετά λες, τα είδα. Πάμε.
0: Πολύ ωραία. Πάμε προβάλτα.
1: Πάμε να μάθουμε τι είναι τελικά η homosexual.
2: Αμέ. Είναι κάποιος που κυνηγάει μία σχέση.
0: Ναι, από χόμπι.
2: Ναι, αλλά ο σκοπός είναι να βρει κάποιον να μείνει μαζί. Γιατί να μοιραστούν τα έξοδα.
1: Τυποθύρας.
0: Όχι, συγκάτοικος, αλλά να τα έχουν κιόλας.
1: Βολεψάκιας.
2: Να είναι και να πέφτει και κανένα που και που, ψηλό.
1: Θέλει και, περίμενε, θέλει και αγάπη και ρομάντζο.
2: Τώρα λεπτομέρειες.
1: Συμβιβασμοί. Απλά να συμπαθιούνται, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Καλώς είναι, μωρέ, δεν βαριέσαι. Να πληρώνουμε μαζί το ρεύμα, το αέριο.
2: Μια αύξηση της 50% λέει τα τελευταία χρόνια έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν είναι για Ελλάδα, γιατί για Ελλάδα μπορεί να είναι παραπάνω, νομίζω.
1: Όχι.
2: Ποιος μπορεί να μείνει πλέον μόνος του, Μιράντα, έτσι όπως έχουν γίνει τα τέτοια.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω και κανένα να μένει με άλλον, έτσι απλά για να μένει.
0: Για πόσο να λες. Περίμενε τώρα.
1: Homosexual.
0: Άμα αρχίσουμε και εδώ, στο εξωτερικό ήδη είναι σχεδόν αδύνατο να μείνεις μόνος σου σε ένα σπίτι.
1: Τώρα συναισθηματικά, παιδιά, αυτό εσάς δεν σας προβληματίζει. Τι σημαίνει για την εξελικτικά, ρε παιδί μου, και για το ανθρώπινο είδος. Δηλαδή εκεί που λέμε πάμε να βρούμε λίγο ψάχνουμε το ρομαντισμό, τίποτα, πάει και αυτό.
0: Μιράντα μου, εδώ εγώ επειδή έψαξα την ετυμολογία κτλ. Λέει ότι η σχέση είναι ρομαντική. Αλλά υπάρχει μέσα ως πολύ βασικός παράγοντας και σε εξητάρει εσένα που είσαι μέσα σε αυτή τη σχέση.
2: Να έχει άλλο σπίτι.
0: Το ότι νιώθεις ασφαλή σε ένα σπίτι. Ότι υπάρχει μια οικονομική υποστήριξη από τον ένα στον άλλο.
2: Αν χάσει τη δουλειά σου, πούμε.
0: Και σταθερότητα. Αλλά είναι ρομαντική η σχέση.
1: Ξέρεις ότι όλο αυτό είναι λίγο ένα χρυσόν με το χάπι στον πρικοθύρα. Ξεκάθαρα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, Μιράντα μου, ότι καλά τα λες.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το

0: το παρόν εδώ είμαστε. Σε καμιά ώρα δεν ξέρω που θα είμαστε. Έτσι είναι.
1: Έχουμε πεθάνει όλοι.
2: Κάντε βέβαια.
0: Ωραία.
2: Κοιτάξτε όμω, αν θέλετε να είστε πρακτικοί άνθρωποι, γιατί δεν ξέρετε τι θα συμβεί. Έτσι γενικά μιλάω.
1: Να κάνουμε μια διαθήκη.
2: Χαρτί να γράψει, ρε παιδί μου. Τίποτα άλλο. Ο Αλεξούκο. Πώ, κλήρο θα ρίξουμε δηλαδή.
0: Θα τον κρατήσω εγώ, Γιώργο. Άσε μου τα σπίτια σου.
1: Θα τον πάρω μαζί μου, μα είναι. Με συγχωρείτε δηλαδή.
2: Τι
1: βίλε, καλέ. Το λιώμενο στην Ασπροβάλτα θα σου αφήσω με το Ελενίτ.
2: Μήπως εννοείς τις μπύλες που έπαιζε μικρό, τους βολούς.
0: Αυτό, αυτό. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο.
2: Βεβαίως.
0: Δύσκολα θα είναι τα πράγματα, δεν θα είναι, για να δούμε. Ε, Σοφία.
3: Θα κερδίσουμε.
0: Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Μακάρι.
2: Χθες πάντως ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φέρει την νίκη. Προπορήθηκε. Τι ωραία.
0: Προπορεύτηκε.
1: Ωραία, εντάξει, ναι, μια χαρά.
0: Προποτοχτύψει την πλάτη και
1: καταλαβαίνετε.
0: Προπορεύτηκε.
1: Ναι, κοιτάξτε, παιδιά, βλέπετε εδώ πέρα. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι η θερμοκρασία. Είναι κάτι νεύτια που έχουμε εδώ πέρα, δικά μας. Βλέπετε ότι σιγά-σιγά ούτε λέξεις δεν βγαίνουν. Λίγο έτσι παραπάνω αυτές τις μέρες να μας εκτιμάτε χωρίς να ξέρετε λεπτομέρειες.
2: Πες τα, Γιώργο!
1: Τα λέω, τι κάνω, κάθομαι!
0: Πάμε πόντα στους δρόμους της πόλης, στη Σοφία που και αυτή όσο ζει.
3: Αν εξαιρέσουμε πάντως τις λίγες καθυστερήσεις που έχουμε τώρα στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας. Κατά τα άλλα, μέσα στην πόλη δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Όμως στη Χαλκιδική υπάρχουν λίγες καθυστερήσεις τώρα. Στο πρώτο πόδι σε Κρυοπηγή και Πευκοχώρη και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ.
1: Εδώ βέβαια, μαζί σας στο Κοσμοράδιο, το πρωινό σας, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα. Θέλω να στείλω έτσι καλημέρα σε μια κυρία έτσι, που με εξυπηρέτησε αργά χθες το βράδυ σε ένα βενζινάδικο.
2: Ναι.
1: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση που της έκανε εντύπωση mm-hmm. που την ευχαρίστησα. Της ευχήθηκα καλό βράδυ, χαμογελώντας και μου είπε: Είστε πάρα πολύ γλυκιά και εκπέμπετε θετικότητα.
0: Κέρασε.
1: Και είστε χαμογελαστοί.
0: Κέρασε
1: και...
0: τη βενζίνη.
2: Σίγουρα, ναι.
0: Κύριε φίλε.
1: Δικιά τη είναι. Και λέω, με ξαφνιάζεται. Λέει, τι φαντάζεστε, λέει. Έρχονται όλοι εδώ με κάτι μούτρα.
2: 10 ευρώ.
1: Οι Έλληνες κυρίως.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι τουριστικό μέρος, τέλος πάντων. Οι ξένοι λένε
2: λίγο πιο
1: γλυκομιλητοί. Πιο ευγενικοί. Εντάξει, παιδιά, όλοι έχουμε τα ζόρια μας, τα δύσκολά μας, τις έγνοιες μας, τα άγχη μας. Αλλά θα έλεγα στους ανθρώπους που μας εξυπηρετούν, είτε είναι στο βενζινάδικο, είτε στο περίπτερο, είτε από εκεί που πάμε και παίρνουμε καφέ ή οπουδήποτε. Το να είμαστε ευγενικοί και να λέμε καλημέρα, ξέρω, καλή συνέχεια. Να, ο Γιώργος πάει, λέει, ναι. Καλή συνέχεια στους ανθρώπους.
2: Ναι,
0: το... ναι. Και, στο... και στο λεωφορείο και στο ασανσέρ όταν συναντάς και όταν μπαίνεις με κάποιον άλλο, καλή συνέχεια είναι αυτό, πολύ ωραίο.
1: Και ευχαριστώ που ανοίγει την πόρτα.
2: Ναι. Προχθές ήρθε ένας κύριος να μου φέρει μια παραγγελία στο σπίτι.
0: Σωστή.
2: Σωστή. Χτύπησε τρεις φορές μέχρι να προλάβω να ανοίξω την πόρτα. Ξάπλωνα.
0: Τον άνοιξε με το βρακί.
2: Σηκώθηκα, έβαζα εκείνη την ώρα ένα παντελονάκι. Πόσο μου πήρε. 10 δευτερόλεπτα, 20, άντε 30. Χτύπησε τρεις φορές. Ανέβηκε φορτσάτος με τις κάλες. Δύο ρόφους. Μπράβο του.
1: Θα ήταν στον πέμπτο μάλλον.
2: Μου το άφησε στην πόρτα. Δεν πρόλαβα καν να ανοίξω την πόρτα. Και φεύγοντας τον βλέπω να φεύγει και να κατεβαίνει τις κάλες. Και του λέω ευχαριστώ. Κατά παραχώρηση είναι έτσι. Τι μου απαντάει η παιδιά. Τον Θεό. Δεν ξέρω. Δηλαδή να είμαστε κι εμείς ευγενικοί. Να είστε λίγο κι εσείς όμως.
0: Έπρεπε να το ανοίξει μόνο με το σόφρακο, Γιώργο. Να σου πω εγώ.
2: Την επόμενη φορά.
0: Μπράβο.

0: Hello, γεια σας φίλοι μας, τι κάνετε, είστε καλά. Και... το ευχόμαστε για σας.
1: Bonjour, good morning στους φίλους που είναι από τα εξωτερικά.
0: Dobro utro.
1: Βεβαίως. Ναι. Αχ, πρέπει να μάθουμε και το σέρβικο, αν δεν είναι παρόμοιο.
0: Περίμενε.
1: Θα σου δώσω λίγο χρόνο.
0: Καλημέρα.
1: Στα σέρβικα. Να μας πει η Σοφία μερικές απαντήσεις τώρα. Τι απαντάτε στην ερώτηση της ημέρας.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε, είναι λίγο να εκτονωθείτε. Τι είναι αυτό που σε ενοχλεί μέσα στο καλοκαίρι.
2: Που τελειώνει γρήγορα, λέει.
0: Ναι, ρε φίλε, πέστα να μην τα λέω εγώ.
1: Καλοκαιράκιδε, likes this.
2: Ο υδρότα, λέει ο Γιάννη.
0: Άστα.
3: Να πλένεστε.
2: Ναι.
0: Και να πληθεί βρεμάνο με το που βγαίνει, ξαναζεσταίνεσαι, ξαναϊδρώνει.
3: Εσύ.
0: Ναι, εντάξει. Εσύ έχει κάνει μπότοξ, μάλλον και στι φτέρνε. Έτσι δεν υδρώνει μόνο κάποιο. Συγγνώμη.
2: Τα τζιτζίκια που λέει η Χριστίνα.
1: Τα τζιτζίκια. Όχι, παιδιά. Όχι, όχι. Είναι ήχη του καλοκαιριού. Τα τζιτζίκια, οι γρίλοι, τα πουλάκια.
0: Άσε μα, μωρέ, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε.
1: Τα βατραχάκια.
2: Πάντω ο Παναγιώτη λέει το κοφτό μαγιό τύπου Μπόρατ.
0: Αυτό δεν είναι απλά κοφτό. Αυτό είναι σκαφτό. Δηλαδή το παίρνει, το κάνει και τυράντε. Συγγνώμη λίγο να σιγουρευτούμε για το τέτοιο.
4: Ντόμπρο Ιούτρο.
0: Ντόμπρο Ιούτρο. Στην αρχή.
3: Εντάξει.

0: Σταμάτα, βούλωσε το. Α, την Έλενα να πει την τελευταία νότα.
1: Με ευγένεια το λέει, φαντάσου.
0: Φαντάσου ότι ήμουν πάρα πολύ ευγενικό.
1: Είναι το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου αυτό.
0: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
1: Σε όλου αρέσει. Η Έλενα Παπαρίζου, υπέροχη.
2: Ευγενικό Γιώργο.
1: Ευγενικό.
0: Με αυτού που του αξίζει.
2: Μα αξίζει.
1: Είπαμε και
2: πριν. Οδηγεί, εσύ δεν είσαι.
1: Στην καθημερινότητά μα να είμαστε ευγενικοί οπουδήποτε. Τώρα, αν είμαστε αυτό ο πεζό που περνάει και ευχαριστούμε και τον οδηγό που σταματάει για να περάσουμε.
2: Είναι μια ένδειξη που ενισχύει το αίσθημα αμοιβαίου σεβασμού και δημιουργεί μια θετική ανθρώπινη επαφή ακόμη και μεταξύ δύο εντελών αγνώστων.
1: Παιδιά,
2: εντελώς αγνώστων.
1: Είναι, δείχνουμε και την συναίσθησή μας, εντάξει. Δεν μιλάμε για τη διάβαση που ο πεζός έχει προτεραιότητα.
0: Όχι, όχι. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ακόμα και εκεί που έχω προτεραιότητα, λέω ένα ευχαριστώ, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί που δεν του νοιάζει καθόλου η προτεραιότητα.
1: Ή σε βλέπουν να είσαι με τι σακούλε σούπερ μάρκετ ή κάτι.
0: Ή με το σκύλο και να έχει 60-40 βαθμού Κελσίου, αλλά περιμένει
2: Όσοι συνηθίζουν να ευχαριστούν τους οδηγούς πάντως με μια τέτοια χειρονομία, τείνουν να βλέπουν λέει, τον κόσμο με πιο αισιόδοξη ματιά. Από όπου θα σας έχω. Α, θα σας πω την άλλη ώρα κάτι μου έγινε.
1: Και επίσης, παιδιά, αυτό το απλό ευχαριστώ ή το νεύμα ή το να κουνήσουμε το χέρι να το να κάνουμε ευχαριστώ, αλλάζει τη διάθεση και των δύο, και του οδηγού και του πεζού. Και έτσι αυτά απλά δείχνουμε με απλό τρόπο ότι, ότι είμαστε τι, πολιτισμένοι.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ινδός που διέμενε παράνομα στη χώρα χτύπησε γυναίκα και της έκλεψε την τσάντα. Συνελήφθη στη Σύνδο. Κυψέλη. Στην Ευελπίδων ο Αφγανός για τη δολοφονία της 38χρονης. Λασίθη. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Καρύδι. Ταϊλάνδη. 24χρονος ποδοσφαιριστής σκοτώθηκε εν ώρα αγώνα από κεραυνό. Τένις. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε την Ζεϊνέμπ Σόνμερς και προκρίθηκε στους 32 του τουρνουά του Μόντρεαλ. Ηλιοφάνεια και 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 43%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόσα χρήματα μας τρώνε οι συνδρομές κάθε μήνα?
3: Ποια είναι αυτή που ενώ έχει σχέση με γνωστό τραγουδιστή παρτάρει μόνη της σε πάρο και κουφονίσια?
2: Και φυσικά έχουμε και ακόμη έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό. Για να πάτε όσοι είστε στα Μουδενιά να δείτε Ειρήνη του Αριστοφάνη. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλημέρα, ρε παιδιά, καλώς ήρθατε. Πρωινό Προπαρασκευής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Είναι τα ρομπότ του σε κεντρικούς δρόμους εκεί στην Κίνα που.
0: Όχι, δεν έτυχε.
2: Καλεπέρασα προχθές στην Κίνα, ναι, αλλά αυτό, δεν τα είδα.
0: Αυτό δεν μου τύχε μπροστά.
2: Σε λάθος στενό θα ήμουν.
1: Ζητιανεύουν, παιδιά, σε πολύ συχνά στους δρόμους μεγάλων πόλεων, προκαλώντας έκπληξη και λιγάκι
0: φάιρα.
1: Πηγαίνει εκεί, δώστε μου να πάρω μια τυρόπιτα ή να φορτίσω.
2: Μας τρολάρουν, μήπως.
1: Τα μηχανικά, λέει, αυτά ζητιανάκια κρατούσαν, λέει, πινακίδες. Δεν έχω χρήματα για να φορτίσω. Παρακαλώ, πληρώστε το λογαριασμό του ρεύματός μου κτλ.
2: Το οποίο ρομπότ μπορεί να κάνει σε ένα διαμέρισμα, έτσι.
0: Ναι, ποιος τα έβαλε αυτά να το κάνουν αυτό.
1: Προφανώς κάποιος από τους ιδιοκτήτες που το έχουν. Ναι.
2: Υποψιάζομαι ότι είναι κάποιο κοινωνικό πείραμα.
1: Ίσως.
2: Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
2: Θα δούμε μετά τις φάτσες τους. Πώς ήταν η candid κάμερα κάποτε.
0: Ναι.
2: Να κάνει καθένα τα χαζά.
0: Θυμάστε
2: να μην θυμηθώ και εγώ κάτι.
0: Θυμάστε το τραγούδι.
2: Όχι.
0: Χαμογέλα τώρα, ήρθε η ώρα για να γίνει star. Smile! Είναι η candid κάμερα.
1: Τι είναι αυτά.
0: Μπορώ να σα πω και όλο το τραγούδι. Σα είπα μόνο το ρεφρέν.
2: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Πότε ήταν αυτό.
2: Άλλη φορά.
0: Τότε που ήσουν.
1: Δεν ήμουνα, για να μην τα θυμάμαι, δεν ήμουνα.
0: Άμα ήμουν εγώ 10, εσύ ήσουν 15. Α μην πω χρονιά.

0: κάνετε, πώς είσαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο, είναι τα πέντε κομμάτια.
1: Μαθαίνω σερβικά, παιδιά, πρέπει.
2: Για λοιπόν, λέγε, να μάθουμε κι εμείς.
1: Το ντόμπρο ούτρο λέγεται, ναι, ναι, καλά και σε άλλες γλώσσες, έτσι, βαλκανικές, από χώρες, ναι, μέχρι τις 11 το πρωί.
2: Α, είναι το, όταν λέμε, το είπαμε ήταν, ναι, πριν τις 11.
1: Ναι. Ναι.
2: Από εδώ και πέρα τι λέμε.
1: Είναι το καλό πρωινό, όπως λένε και οι Γερμανοί, Guten Morgen, και μετά, ναι, λένε Guten Tag, καλή ημέρα δηλαδή. Μετά γίνεται Doberdan.
0: Ντομποφρούτο. Είναι το δεκατιανό που τρώσα.
1: Τι λέει και μπει. Ντομπαρντάν.
2: Ποιο τρώει δεκατιανό φρούτο.
1: Τι λέει.
0: Εμείς.
1: Τι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Τι κάνουμε.
2: Δεν σε έχω δει ούτε μία φορά στη ζωή μου να τρως φρούτο.
1: Πάντως.
2: Ούτε μία φορά. Εδώ ένα κουκούτσι να φτύνεις.
0: Το βράδυ όμως και το
2: μεσημέρι. Ποιο βράδυ. Μιλάμε για δεκατιανό. Το βράδυ τρως δεκατιανό. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, είπαμε ένας άνθρωπος να είναι ανάποδος. Αλλά αυτός εδώ τρώει δεκατιανό τα μεσάνυχτα.
1: Ακούγεται.
2: Θα φωνάξω να ακουστώ. Δεν θα με φημώσεις.
1: Από τα σέρβικα πώς βγήκαμε στο δεκατιανό που δεν τρώει ο Μάνος το φρούτο. Δεν κατάλαβα.
2: Το δεκατιανό πώς είναι στα σέρβικα. Πείτε μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
0: Σοφία, έχουμε κίνηση.
3: Στη Θεσσαλονίκη, όχι. Λίγες καθυστερήσεις μόνο στο περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα δυτικά και μερικές ακόμη εκεί στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου προς τα ανατολικά. Γενικά όμως χαλαρά τα πράγματα στην πόλη. Όμως στη Χαλκιδική έχουμε καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι σε Κρυοπηγή και Πευκοχώρη και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης.

0: θανάτος και ο λογαριασμός με την Κατερίνα Λιόλιου που τον έχει γράψει ο Γιάννης Φακίνος.
1: Βέβαια, στενοί συνεργάτες και μαζί και σε συναυλίες και σε σχήματα και πολλά.
0: Πηγαίναν, λέει, στη Λαμία, ήταν μια μέρα, λέει, με κίνηση. Έχουν κλείσει, ναι, λέει, αγρότες στην Εθνική. Είμαστε παράδρομους. Ναι. Πώς θα φτάσουμε, λέει, στην Λαμία σε ένα χριστουγεννιάτικο live. Λέει, με παίρνει η Κατερίνα και μου λέει, σήμερα, λέει, θα πούμε το λογαριασμό. Και λέει, τι, όχι, τι, πώς θα το πούμε σήμερα. Σε τι τόνο θα το πεις. Προχθές στο έστειλα. Δεν το είχαμε κάνει καμία πρόβα, καν πρόβα σε στούντιο, τίποτα.
1: Α, της το είχε στείλει όμως σαν demo.
2: Ναι, δεν το έγραφε εκείνη την ώρα.
1: Ναι, είπα και εγώ.
0: Όχι, όχι. Θα έμπαινε, λέει, ούτως ή άλλως μέσα στον δίσκο και λέει, είμαστε με ένα πιανάκι, λέει, στο κινητό να δούμε, λέει, τον τόνο της. Πώς θα το παίξουμε για να το πει. Ούτε τους στίχους, λέει, ακόμα δεν είχαμε, λέει, κάνει ένα πρόβα.
1: Έτοιμη
0: και τελικά το είπε σε αυτό το live. Και μετά από μια εβδομάδα, λέει, για κάτι, το ήξεραν όλοι μέσω των social media.
1: Και σε κάποια διόδια που θυμάμαι εγώ που είχε σταματήσει, είχαν εκεί κάτι διαδηλώσεις. Το είπε. Βγήκε από το αυτοκίνητο η Κατερίνα, το είπε, χειροκρότησαν και όλοι εκεί οι διαδηλωτές.
0: Δεν θυμάμαι αυτό το βιντεάκι.
1: Ναι, ρε, σε χαμό είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Και α, έτσι, τέλος πάντων, έχει γράψει.
2: Ο λογαριασμός ήταν μια χαρά τελικά.
1: Ναι, και έγραψε τη δική του ιστορία. Και συνεχίζει. Ακόμα.
0: Έτσι, για 6 μήνες μετά συνεχίζει και παίζεται το τραγούδι.
2: Είδα σήμερα το πρωί, όπως μπήκα στο Instagram.
0: Ένα λογαριασμό.
2: Ένα βιντεάκι με καινούριο τραγούδι που τραγουδούσε η Κατερίνα.
1: Παιδιά, 2 Σεπτεμβρίου θα έρθει εδώ στο θέατρο για τη συναυλία. Πιστεύετε, δεν θα το πει.
0: Έχει καινούριο άλμπουμ, έτοιμο είναι.
1: Δεν θα πει καινούριο τραγούδι, πιστεύετε, να τεστάρει στη Θεσσαλονικάρα τη.
2: Βεβαίως, και να είστε εδώ συντονισμένοι για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις.
3: Να φύγεις από μένα.

Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: για πες. Καταρχάς λίγο κουράγιο παραπάνω στους φίλους που είστε στη Χαλκιδική. Ναι. Πρώτο, δεύτερο πόδι, οπουδήποτε έχει πολλή κίνηση και στην Νικήτη κυρίως αυτό το φανάρι, το έρμο. Έχει εγκριθεί πάντως, είπαν, ένα σχεδιασμός. Θα κάνουν εκεί κυκλικό roundabout. Να φεύγετε χωρίς
1: κάποιο. Σε πόσα χρόνια.
0: Θα δούμε.
2: Λοιπόν, παιδιά της προάλλες, τώρα πριν μερικές μέρες, πήρα την βαφτιστήρα μου και το μικρό της αδερφάκι, ναι, που είναι 6 μηνών. Ναι. Και πήρα το καρότσι εγώ πρώτη φορά και το. Και ο κουμπάρος μου πήρε κανονικά την Βασιλική.
0: Τη μεγάλη. Εσύ δηλαδή πήρε το καρότσι. Με το μωρό.
2: Σταματούσαν οι πάντες. Κοκαλώνανε όλοι. Όταν πήγα να περάσω τους δρόμους και τα λοιπά, να ξέρετε. Μηχανάκια, αυτοκίνητα. Τα πάντα ρε, κοκαλώνανε.
0: Κατάλαβαν ότι είσαι ατζαμής, ότι μπορεί να τρομάξεις, να σου φύγει, να μην ξέρεις πώς να το στρίψεις.
2: Έμαθα και πώς να σηκώνω με το καρότσι να ανέβω το κράσπεδο.
0: Έκανε σούζα το καρότσι.
1: Εννοείται. Λέει με να ανεβεί το τέτοιο. Που τι να κάνω.
0: Για το Μάνο μιλάμε. Εγώ νομίζω το πήρε σούζα και βρέθηκε.
2: Δεν κουνήθηκε, παιδιά, κοιμόταν το μωρό. Τίποτα ρε, τόση ώρα. Με γλυκοκοιτούσαν και κάποιες τώρα εκεί αριστερά-δεξιά. Εντάξει, όλα καλά.
1: Οι παρεστήσεις συνεχίζονται. Ωραία, ναι.
0: Τηλέφωνο πήρες.
2: Όχι.
0: Κανένα Instagram πήρες.
2: Λοιπόν, θα μου δώσει και τον Άλεξ να δοκιμάσω και με Άλεξ να δω που με πιέζουν και κοιτάνε περισσότερο. Να ξέρω τι θα παίρνω για αυτή τη βόλτα μου.
1: Δεν θυσιάζω εγώ το σκυλί μου. Είναι στα βαφτιστήρια και στα νύπια.
3: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
4: Ναι.
5: Γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στη Σίβηρη. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Εισιτήρια προπολούνται στα σημεία προπόλησης του φεστιβάλ και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: είμαστε, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι και ένα ακόμα χωρισμό στη Showbiz. Τι, όταν είναι αλλού και δεν πάνε μαζί, τι έγινε, τι έχουμε.
1: Ρε Σιμάνο.
0: Έτσι ξεκίνησε και ο Λιβάνη με την Ανδρομάχη. Ποιο ξέρει τώρα,
2: τι ξέρει μόνο τώρα πώ πήγαιναν διακοπέ ο Λιβάνη με την Ανδρομάχη.
1: Εντάξει, τώρα είδαν και ότι δεν φορούσε και ένα δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι τη αυτή λύση, ένα βίντεο που έκανα.
2: Και ο Λιβάνη έγραψε από αύριο διακοπέ με τον Τζέρι.
1: Και φωτογραφία με το γιο Σιγκλιντά τη φάση. Παιδιά.
0: Μα τώρα που είναι αλλού. Ήταν χαλκιδική εδώ, τη προάλλε.
1: Ναι, όντω με τι μέλη τη τραγούδα στο Μαρκή, πολύ ωραία. Ετοιμάζεται όμω για την Αθήνα, για τον νέο χώρο που θα είναι εκεί. Μπορεί να πάει να πρέπει να τσεκάρει, να σετάρει λίγο πώ θα είναι τα θέματα, ήχο, φω.
2: Το θυμάσαι που λέγαμε προχθέ εκεί που ήταν στο μαγαζί το που ήταν για πει ακόμα.
1: Ναι, το συνολάκι που θα φορέσει, το πουκάμισο, το παντελόνι, θα είναι φαρδί, θα είναι με πιέτε, μία, δύο, θα είναι στενό, θα είναι στρασάτο. Οκ, η γαριφαλιά. Κάνει ξένιαστα τις διακοπές της με την παρέα της, με τις φιλενάδες της. Φάζει και πολύ ωραίες φωτογραφίες.
2: Πολύ ωραίες,
0: Τι έγινε, χωρίσαμε.
1: Πολύ ωραίες.
2: Άντε μωρέ και εσύ.
1: Με τις φίλες της, στα Κουφονίσια και στην Πάρο, μεταξύ άλλων. Και καλά περνάει. Όχι, μάλλον δεν νομίζω ότι χωρίσαμε.
0: Στην Πάρο, περίμενε 20 του μηνός θα είμαι στην Πάρο, να ξέρεις, κορίτσι μου. Περίμενε με εκεί.
1: Περιμένει,
2: κορίτσι μου, έγινε και κορίτσι τώρα. Αφού ο Μάστορος μια μέρα.

0: Καλώς ήρθατε. Όπου και αν είστε, με ένα χαμόγελο σας περιμένουμε πάντα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1 και το νούμερο 1 επιτυχίες.
1: Χαμογελάω και να δω αν έχω πάθει κεφαλικό.
0: Διέκτη μέρα του Αυγούστου, του Σωτήρου σήμερα.
2: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά.
0: Και στην ευμορφία είπαμε.
1: Είπαμε, εντάξει, να ξαναπούμε όμως.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί κάποιοι δεν ακούσαν.
0: Κανένας παραπονεμένος δεν θέλουμε να υπάρχει. Εντάξει, κάτι παράπονα τώρα. Ξέρετε τα δικά μου λίγο κι αυτά.
1: Λέχε, λέχε.
0: Που γίνονται, ρε παιδί μου, πολλές ξηρασίες, παιδιά, πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Έχει πέσει πολύ η στάθμη του Δούναβη, δεν έχει βρέξει καθόλου και θα μου πείτε, ο Δεν κακό να μοιάζει καλού που λένε, αλλά όχι, καλά το πάω, δεν.
2: Ναι, καλά, μια χαρά το πήγες.
0: Η χαμηλή στάθμη αποκαλύπτει κάποιους κρυμμένους θησαυρούς, βρέθηκαν κάτι λείψανα, θεωρούν ότι είναι ένα αρχαίο μαμούθ. Στην Κίτη ποταμού κοντά σε ένα χωριό.
1: Είχε πάει να πιει νερό και γεια σας.
0: Πριν χιλιάδες χρόνια.
2: Καλά, δεν είπαμε πρόπερση.
0: Κατά την εποχή των παγετώνων, λέει.
2: Α, ο Σκράτς που είναι.
0: Αυτό το έβριμα.
1: Κυνηγάει το Βελανίδη. Μου βγήκε χθες η φωτογραφία από εκείνο το screenshot που έχει, που λέει ο Tom Hanks κάνει δωρεά μαμούθ στους πυρόπληκτους. Και σχολιάζει ένας από κάτω τι να το κάνουν το μαμούθ, οι πυρόπληκτοι. Τον Tom Hanks. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό.
2: Συνεχίστε να ρουφάτε αυτό που μυρίζει. Καλά πάει το θέμα.
0: Λίγο οξυγόνο.
2: Έλα, Σοφία, πάμε.
3: Το μποτιλιάρισμα βρίσκεται στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Τούμπας αυτή τη στιγμή. Ενώ έχουμε και στη Χαλκιδική καθυστερήσεις. Παραμένουν αυτές στο δεύτερο πόδι στην Νικήτη. Και αρκετές είναι στο πρώτο πόδι τώρα, στο Πευκοχώρι και στην Κρυοπηγή.

0: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Όπου και αν είστε, το Κοσμοράδιο 95 κομμένα σας κάνει συντροφιά κοντά ή μακριά και με τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις που βέβαια πραγματοποιούνται και εκτός πόλης και εντός πόλης. Ξέρετε, στα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο, σχεδόν κάθε μέρα κάτι υπάρχει, κάτι ωραίο. Με το Φεστιβάλ Θάλασσας που πραγματοποιείται, βέβαια και με την υποστήριξη Κοσμοράδιο 95 κομμένα σε όλα αυτά που φροντίζουμε να είστε εσείς εκεί με δωρεάν προσκλήσεις.
1: Λοιπόν, για αύριο, ειρήνη του Αριστοφάνη. Δεν χρειάζονται πιο πολλές λέξεις, αλλά θα σας πούμε και μερικά ονόματα. Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δαλιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου υπογράφουν και συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας.
0: Πάρτε,
1: ένα
0: λοιπόν
1: πασίγνωστο έργο του Αριστοφάνη, φυσικά, έτσι.
2: Και φυσικά εσείς μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Στείλτε λοιπόν μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας. Καλή τύχη.
0: Την Παρασκευή θα είστε εκεί λοιπόν, όπως είπαμε, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στις 9.30 για Ειρήνη του Αριστοφάνη.

0: Καλημέρα.
1: Έτσι είμαστε εδώ. Με στην αισιοδοξία, με τις νούμερο 1 επιτυχίες. Σας κάνουμε παρέα κοντά ή μακριά. Application για smartphone και tablet όταν φεύγετε μακριά μας από την πόλη.
2: Στάσου Μίγδαλα, μη φεύγεις.
1: Υπάρχει το app, δωρεάν το κατεβάζετε.
0: Βέβαια. Και όπου πάτε, όταν γυρνάτε, να μας φέρνετε για κάτι.
1: Άλλο αυτό.
3: Ο καθένας όπου θέλει, καταλήγει.
1: Δεν έχει να κάνει με το application αυτό, εντάξει.
0: Λοιπόν, το βάλουμε μέσα να βάλουμε.
3: Σας έχουμε ρωτήσει, αγαπημένοι μας φίλοι, αν σας έχουμε ρωτήσει, τι σας ενοχλεί περισσότερο σε αυτή την υπέροχη εποχή που λέγεται καλοκαίρι.
4: Ο ήλιος, λέει η Ρούλα. Α, κοίταξε τώρα.
0: Σκανδιναβία μπορείς να πας, δεν θα δεις ποτέ. Ισλανδία, 2 ώρες τη μέρα.
1: Αν δεν έχουμε ήλιο, δεν θα έχουμε πολλά όμως, ε.
4: Η ζέστη και η μασχαλίλα, λέει η Αγγέλα.
1: Το δεύτερο.
0: Ναι, το δεύτερο.
4: Ναι. Η Ιωάννα τα έντομα. Ενώ ο Στέφανος, παιδιά, θεωρεί πολύ κακό το ότι ζεσταίνεται πολύ γρήγορα η μπύρα.
0: Όντως. Ποιο ήταν το κόλπο που τη βάζεις αμέσως και παγώνει μέσα σε δευτερόλεπτα.
1: Τη βάζεις σε σαμπανιέρες, σε ένα κουβαδάκι.
3: Κάτι αλάτια.
0: Με κάτι αλάτια, ναι. Κράκ επί τόπου.
1: Τι λέτε, ρε
0: παιδιά. Ναι.
1: Να το κάνουμε, να το ψάξουμε, να το κάνουμε.
3: Τώρα.
0: Τώρα, επί τόπου.
3: Όχι, μα θέλετε και τώρα, εγώ δεν.
0: Ρε, κράσου Καναδά.
3: Που είμαστε εδώ πέρα τώρα.
0: Μόνο αυτό.
3: Και μια μπύρα χωράει.

0: Καλή σας μέρα, οριακά. Σήμερα αφού δεν τον συναντήσαμε τον Θεό. Έτσι όπως μιλάει για τα πράγματα.
1: Καλώς ήρθατε. Γεια και χαρά. Το Κοσμοράδιο είναι τα 5 κομμάτια εδώ πάντα και εσάς παντού, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Με όλο αυτό που έχουμε ετοιμάσει για εσάς βεβαίως.
2: Χαμός γίνεται, χαμός. Δεν θα σας αφήσουμε καθόλου να πλήξετε ούτε αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, σας κάναμε μία ερώτηση σήμερα. Εάν κάνετε water sports όταν πηγαίνετε στην παραλία. Σας το ρωτήσαμε στο story μας στο Instagram. Παιδιά.
0: Ναι.
2: 20% κάνει water sports και πολύ είναι θα έλεγα. 80% κάθεται στην ξεπλέστρα του, στην ψάθα του, στο καρεκλάκι του, όπου είναι τέλος πάντων.
1: Και βλέπει τους άλλους αυτό το 20% να κάνει όπου έχει. Επίσης δεν έχουν και σε όλες τις παραλίες.
0: Θα κάνω φέτος εγώ.
1: Εξοπλισμό, τι θα κάνεις.
0: Έτσι θα κάνω.
2: Μπανάνα.
1: Μόνο σου. Τι, θα πάρει λέει στρώμα θαλάσσης, θα κάνει κολύμπη και θα το πει
0: water sports. Θα κάνω ρε, θα κάνω. Είχα κάνει στην νέο και μου είχε φύγει το μαγιό στα tubes.
1: Άλλο αυτό.
2: Τι είναι tubes.
0: Αυτά που, που θα κρατιέσαι και σε τρέχει το
2: κρατιέσαι και σε τρέχει
1: δεν
2: το
1: δεν είναι με τις περιγραφές πολύ καλός ο Μάνος,
0: ναι,
1: ειδικά
0: το
1: στο τέλος της εκπομπής. Ας το... Ας πάμε σπίτι.
2: Να, πες μου με τι είναι να επικεντρωθούμε εκεί. Θα το ψάξουμε όλη τη μέρα.
1: Στο τραγούδι καλέ.
2: Φαντάσομαι και είναι το καλό του. Ζήτω που καήκαμε.
1: Καλύτερό του.
2: Λοιπόν, μείνετε εδώ, γιατί έρχεται η Ρεφαηλία Ντόγλου. Για τις επόμενες δύο ώρες θα περάσετε εξαιρετικά μαζί της. Δεν ξέρω αν έχει μείνει ακόμα τούρτα από τα γενέθλιά της, αλλά κάτι θα έχει κάνει τα κουμάντα της, πιστεύω.
1: Και θεατρικό διαγωνισμό έχει και με το Pick the Song, ωραίο δώρο καλοκαιρινό παίρνετε επίσης.
2: Τέλεια.
1: Μην χάνετε κάθε φορά, κάθε εκπομπή, κάθε παραγωγό στο Κοσμοράδιο σας δίνει και από κάτι.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς 8.
2: Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσεσμετζή.
0: Καλή σας.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Παρατείνεται το ωράριο λειτουργίας του Λευκού Πύργου. Μέχρι και την 1η Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτός έως τις 9 η ώρα. Στέρεψε λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου από την παρατεταμένη ανομβρία. Υπόθεση Μαρφίν. Στην Ελλάδα φτάνει σήμερα η 46χρονη από τη Βρετανία που κατηγορείται για τον εμπρησμό. Αρκτούρος. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε λαπαροσκοπική στήρωση σε αρκούδες. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις συντεταγμένες για θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Europa League. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας ΠΑΟΚ Άντερλεχτ. Ηλιοφάνεια και 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 34. Η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ό,τι ψάχνει να βρει είναι εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαηλία. Τότε γλυκέτα θα τα λέμε από τώρα μέχρι και τις 2 σε πολύ ωραίο mood. Ζεστό, βέβαια εδώ πέρα βάφουμε κιόλα, να ξέρετε, στο στούντιο του Κοσμοράδιο. Οπότε αν με ακούτε λίγο, λίγο έτσι, είναι από αυτό. Παιδιά, μα έχει βαρέσει η λαδομπογιά, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά χτυπάει, δηλαδή. Είναι, μα αρέσει και η μυρωδιά τη βενζίνη, έτσι αρέσει και αυτό. Εμένα τη βενζίνη μου αρέσει, αυτό δεν μ' αρέσει. Οπότε με ακούτε λίγο έτσι κάπω καλησπέρα. Σε κάθε περίπτωση να πω ότι δεν έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στους δρόμους. Με εξαίρεση των περιφερειακών κατευθύνες δυτικά θα κάνεις υπομονή στην έξοδο της Τριανδρίας. Ενώ στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από Μπότσαρη μέχρι Βούλγαρη, αν κατευθύνεσαι προς Βούλγαρη, λίγη παραπάνω υπομονή. Λοιπόν, θα απολαύσουμε τα καλύτερα και σήμερα. Έχουμε και διαγωνισμό. Να πω ότι φυσικά είναι της μεταμόρφωσης του Σωτήρου, οπότε χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία και την Ευμορφία. Έχει και αυτή σήμερα τη γιορτή της. Και εμείς πάμε να ξελογιαστούμε με την ίδια δάμου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Doris Ferris, θα είναι όνειρο η φάση μας. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώντογλου στην παρέα σου από τις 12 μέχρι και τις 2. Να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καθυστερήσεις στον Άγιο Μάμα. Αν κατευθύνεσαι από Μουδανιά προς Καλύβες, και στα δύο ρεύματα έχουμε καθυστερήσεις. Αλλά φαίνεται να έχει συμβεί ένα ατύχημα αν κατευθύνεσαι προς Καλύβες. Οπότε υπομονή και προσοχή κυρίως. Και φυσικά προσοχή θέλω να δίνεις και στα αδέσποτα, γιατί μην ξεχνάς ότι ειδικά τώρα με τη ζέστη έχουν μόνο εμάς, ψάχνουν μια σκιά να καλυφθούν. Εντάξει, μπορεί να μην μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό απαραίτητα εμείς, αλλά μπορούμε πάντα να αφήσουμε ένα μπολ με φαγητό, με ξηρά τροφή, με νεράκι κρύο να τον ανανεώνουμε καθημερινά. Πραγματικά παίρνει λίγα δευτερόλεπτα και μπορεί να σώσει μια ζωή, ένα γατάκι, ένα σκυλάκι, ένα πουλάκι. Γενικά, ένα ζώο που το έχει ανάγκη. Και φυσικά, αν δούμε κάποιον να ταΐζει τα δέσποτα, απαγορεύεται από τον νόμο το να τον εμποδίζουμε, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Αυτό πάει για τους αγαπημένους μου γείτονες. Άντε, μην αρχίσω. Λοιπόν, μένει στο Κοσμοράδιο 951 και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και μόνο.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Ποσίδι, έτοιμοι. U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
3: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
2: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
3: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.

Φουρέιρα και Τζάκιο, και έτσι που την ακούω εμένα, ξέρετε τη vibe μου βγάζει, ότι παιδιά θέλω πάρα πολύ να τη δω live με το Bad Bunny. Απλά φανταστείτε λίγο συναυλία. Bad Bunny, Ελένη Φουρέιρα, τι έχει να γίνει, να βγαίνουν εκεί και οι δύο νεβαϊόλ. Χαμός. Μόνη μου τα κάνω τα σχέδια. Αλλά άμα ακούει κανείς έτσι, να ξέρετε δεν ήταν δική μου. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και τα λέμε στον αέρα του Κοσμοράδι 5 και 1 μέχρι τις 2 και σήμερα. Και σήμερα θα σου δώσω δώρο μια Garden Summer Bag γεμάτη προϊόντα αντιλιακής προστασίας για να προσέχεις το δερματάκι σου, έτσι, γιατί τώρα με τον ήλιο τα πράγματα είναι περίεργα. Σε αυτή τη χώρα έχουμε καλοκαίρι μέχρι οριακά τέλειο Οκτώβρη. Οπότε χρειάζεσαι, μη μου λες τώρα είναι μέσα, δεν είναι μέσα Αυγούστου, είναι μέσα καλοκαιριού. Οπότε είναι μια χαρά να το πάρεις και τώρα και να το απολαύσεις. Για να μπεις στην κλήρωση όμως πρέπει να ψηφίσεις το Pick the Song, δηλαδή να μου πεις ποιο από αυτά τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις τώρα θέλεις να παίξεις στον αέρα. Κώστας Μαρτάκης, Θέλω επιγόντως διακοπές. Νίκος Καρβέλας, Καλοκαιρινές διακοπές. Έχεις καταλάβει, το mood είναι σαν να λέει πάμε να φύγουμε, πάμε να φύγουμε και εσύ είναι όπου είναι. Λοιπόν, θέλω να μπεις στο Instagram Κοσμοράδι 100.951, πάω αμέσως τώρα να ανεβάσω το story για να ψηφίσεις και ένας τυχερός ή μία τυχερή που θα ψηφίσει θα κερδίσει την Garden Summer Bag και φυσικά το τραγούδι που διαλέξετε περισσότεροι. Αυτό θα παίξει στον αέρα στις 2 παρά τέταρτο. Μέχρι τότε, φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Ατζιάννης, 95 και 1.

Είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 951, τη δική σου αγαπημένη συχνότητα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου. Εδώ είμαστε και βλέπω και τα μηνύματά σας στο Viber που γίνεται έτσι λίγο χαμός. Βλέπω παραλίες, βλέπω όλα τα βλέπω. Φυσικά περιμένω και άλλα μηνύματα για να τα διαβάσουμε μαζί στον αέρα. Στο 6982-951-951 φυσικά μπορείς να μου στείλεις την καλησπέρα σου στο Viber. Ενώ για το διαγωνισμό για το Garden Summer Bag μέσω του Instagram. Είναι για όσους ρωτάτε, να ξέρετε, μόνο μέσω του Instagram μπορείτε να λάβετε συμμετοχή. Τώρα, κατά τα άλλα, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγη ακόμα μουσική. Πάμε να ακούσουμε Δημό Αναστασιάδη και Σ' Αγαπάω Ακόμα, γιατί το ζητάτε και εγώ, χατήρια, δεν χαλάω. Έτσι, έχω αυτή τη φήμη. Δυναμώστε την ένταση.

0: Τα λέμε και το βράδυ και το πρωί. Εμείς συγκεκριμένα τα λέμε καθημερινά 12 με 2 στο Κοσμοράδι 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, θα το κλείσω την παρέα σου μέχρι τις 2, όπως είπα μόλις. Και φυσικά πολλές ελληνικές πόλεις βρέθηκαν στην πρώτη δεκάδα στην παγκόσμια λίστα με το καλύτερο street food. Ξεκινάμε από την νούμερο 1 θέση που είναι το Παρίσι. Συγγνώμη, αλλά παιδιά, το Παρίσι με τις γεύσεις που έχει και αυτή την πάπια σε ζουμάκι, πάπια που είχα φάει εγώ εκεί πέρα κάπου στη Μονμάρτη, δεν το συζητώ. Εντάξει, είναι λίγο προφανές. Μετά είναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη στην τρίτη θέση. Γιατί δηλαδή, εμείς έχουμε μεγαλύτερα πιτόγυρα και μεγαλύτερα σουβλάκια. Θα έπρεπε να είμαστε δεύτεροι. Λοιπόν, μετά πάμε στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Bucket list, θέλω πάρα πολύ να πάω στη Βαρκελόνη. Πέμπτη θέση Λονδίνο, έκτη Ρόδος, έβδομη η Ρώμη. Πολύ κάτω η Ρώμη σε σχέση με εμάς, να πω την αλήθεια. Οκτώ Ανόη, Βιετνάμ, Βουδαπέστη, Ουγγαρία και στο 10 Άμστερνταμ, Ολλανδία. Μπορώ να φανταστώ κάποιους λόγους που η Ολλανδία είναι εκεί που είναι, αλλά δεν θα τους πω τώρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με επιτυχίες στο Κοσμοράδι 91 μέχρι τις 2.
1: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βαλεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
8: Το η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
9: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γίνεται.
1: Όποιος δεν εγκρίνει να έρθει να μου εξηγήσει γιατί. Όχι σε μένα, στη Ρία την Ελληνίδου. Κοσμοράδι 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί. Η δεύτερη μας ώρα, το δεύτερο μας ημίχρονο, το μουσικό ξεκίνησε μόλις τώρα. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνογλου και σου φέρνω και διαγωνισμό σε λίγο για την Αντιγόνη του Σοφοκλή να την παρακολουθήσεις στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών την Κυριακή. Για τώρα να σου πω ότι έχουμε καθυστερήσεις στο δεύτερο πόδι συγκεκριμένα, στην Νικήτη, εκεί πριν το φανάρι θα κάνεις λίγη υπομονή. Στο πρώτο πόδι είμαστε σχετικά εντάξει. Στην Κασανδρία θα κάνεις υπομονή αν κατευθύνεσαι προς Σίβηρη. Μετά Καλυθέα, Κρυοπηγή, παραδόξως είμαστε εντάξει, δεν ξέρω πώς συνέβη αυτό. Συνήθως εκεί έχει πολλή κίνηση. Πευκοχώρη μετά έχουμε πάλι καθυστερήσεις. Κοιτώντας εκεί πέρα στην πριν τις Καλύβες που είχε συμβεί νωρίτερα ένα ατύχημα, έχουμε κίνηση σε εκείνο το φανάρι, να ξέρετε, πριν τις Καλύβες. Ενώ προς τρίτο πόδι όλα βαίνουν, βλέπω καλώς. Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στην έξοδο της Τριανδρίας αν κατευθύνεσαι προς τα δυτικά μέχρι την έξοδο του Αγίου Παύλου. Κατά τα άλλα, κινήστε κανονικά και με προσοχή πάντα, γιατί όλοι έχουν φύγει και έχουμε μείνει στην πόλη. 5 άτομα. Οριακά βρίσκουμε και πάρκινγκ. Σχεδόν. Λοιπόν, 30-40. Θα σ' αγαπώ για πάντα. Αυτές είναι οι μέλισσες.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια ακούς το Κοσμοράδιο 95,1 αυτό το μεσημέρι, το αυγουστιάτικο της Πέμπτης. Τι ωραία τώρα να είσαι κάπου πλάραχτα, τίποτα κάτω από τίποτα απλατάνια και να βλέπεις τη θάλασσα. Αυτό είναι το aesthetic, να ξέρετε. Α, και να έχεις φρέντο εσπρέσο. Αξία ανεκτήμητη. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ρεφαηλία Ντόντογλου και θα σας στείλω να παρακολουθήσεις την Αντιγόνη του Σοφοκλή αυτή την Κυριακή στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Μια πολυσυζητημένη παράσταση μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη περιοδία. Ο πόλεμος τελείωσε, οι νεκροί περισυλλέγονται και όλα αυτά γίνονται, αλλά ο Κρέων εκφράζει το τυφλό ένστικτο μιας γυμνής ζωής με ομούς βιολογικούς όρους. Βασικά, να το πω λίγο πιο απλά, δείχνει το σήμερα, δείχνει την βιοπολιτική του σήμερα, ένας βίος άβατος όπου οι άνθρωποι είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν για το θάνατό τους και όχι αναγκαστικά ως βιολογικά όντα, αλλά ως ψυχικά, πολιτικά και κοινωνικά πρόσωπα. Αν σε μπέρδεψα, σου προτείνω να πας να δεις την παράσταση, να ξεμπερδευτείς, γιατί είναι όντως πολύ σημαντική παράσταση. Οι προσκλήσεις είναι δύο για δύο τυχερούς που θα πάνε με ένα ακόμη άτομο. Για αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Λάβε μέρος στην κλήρωση στέλνοντας μου μήνυμα στο Viber στο 6982951951 με το ονοματεπώνυμό σου και ενώ και τη λέξη η Αντιγόνη. Και καλή τύχη σε όλους και όλες.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
6: Κυριακή 9 Αυγούστου, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
7: Πέιθε Εουχάρη.
3: Τίτλος.
7: Αντισυμβατική σχέση.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Αντώνης Ρέμος και Τερέμος στο Κοσμοράδιο 95,1. Το ακούς και το απολαμβάνεις. Και στο κοσμοράδιο.gr, μας ακούς από κάπου μακριά. Ή στην εφαρμογή μας για iOS, Android, για το tablet σου, για το κινητό σου, για οτιδήποτε σε κάνει χαρούμενο στη ζωή, τέλος πάντων. Πολύ μεγάλη λέξη κι αυτή. Κάποιος σου κάνει χαρούμενο στο καλοκαίρι, βέβαια και εμένα με κάνει, είμαι σε παραλία. Τώρα που είμαι εδώ, Θεσσαλονίκη, βέβαια λέει 31,4 βαθμούς Κελσίου. Αίσθηση σαν 34, να χαρώ εγώ. Η μέγιστη για σήμερα είναι 34, για αύριο 33 και το σουκού ανεβαίνουμε πανηγυρικά στους 36. Σαραντάρια δεν βλέπω ακόμα. Εντάξει, μην γκρινιάζουμε μετά ότι κάνει πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, γιατί θυμάσαι το 23 που είχε κάτι σαραντάρια και ψινόμασταν. Αλλά εντάξει, για τώρα καλά είμαστε. Δεν είναι καλοκαίρι άμα δεν γκρινιάξεις για τον καιρό. Έτσι λένε οι φήμες. Σταβέντο και Αναστασία για σένα που λατρεύω.

Σαν ταινία παλιά που τέλος δεν έχει. Αυτός είναι ο Πάνος ο Κιάμος και τον απολαμβάνει στο Κοσμοράδι 9-5-1. Κάτι άκουσα ότι έρχεται με νέο τραγούδι με το Λευτέρη Πανταζή. Κάτι είδα στο Instagram εγώ να ανεβαίνει από τη δισκογραφική τους. Δεν ξέρω. Εγώ ανυπομονώ γιατί μιλάμε για δύο αγαπημένους μου καλλιτέχνες, ειδικά live αυτοί οι δύο παιδιά. Είναι φωτιά. Άλλο level. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τα To Pick the Song, γιατί φυσικά έχουμε και την Garden στην παρέα μας που δίνει μία summer bag κάθε μέρα σε έναν τυχερό ή μία τυχερή από ανάμεσα σε εσάς που ψηφίζετε για το Pick the Song. Τώρα όμως θέλω να δω τι έχετε ψηφίσει. Εν τέλει, βλέπω εδώ, θέλω επιγόντως διακοπές. Είναι το νικητήριο τραγούδι για σήμερα. Η άλλη μας επιλογή ήταν Νίκος Καρβέλας και Καλοκαιρινές Διακοπές. Εμένα μου αρέσουν και τα δύο. Γενικά, ότι είναι καλοκαιρινό και για διακοπές, εμένα μ' αρέσει. Αλλά αυτό είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς που έχετε κολλήσει κάπου στο γραφείο και λέτε, εγώ γιατί δεν έχω καλοκαιρινή άδεια. Σε εσάς που είστε πρακτικάροι, γιατί ξέρω. Αφιερωμένο σε εσάς που έχετε κολλήσει κάπου στην πόλη, στη δουλειά ή και στη σεζόν στη δουλειά. Θέλω επιγόντως διακοπές. Κώστας Μαρτάκης, το Pick the Song.

Έτσι έχει μάθει και τέτοια είναι. Τα λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ το λέω λες και το φιερώνω σε κάποιον, αλλά όχι, δεν το φιερώνω σε κάποιον. Δεν είμαι τόσο κακιά, καλέ. Λοιπόν, τουλάχιστον δεν τα λέω ραδιοφωνικά, τα λέω προσωπικά. Εγώ κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Αντώτογλου και είμαστε μαζί από τις 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Θα σκάσω άμα δεν κάνω Μαζονάκης reference. Έτσι, σε μια εκπομπή, βρε παιδί μου, να μην πω τη λέξη Μαζονάκης δεν γίνεται. Τι να κάνω, είναι απαραίτητο, είναι σαν το φέρντο εσπρέσο. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Χωρίς μαζό δεν γίνεται. Εντάξει, πολύ πλατιάζω και έχω να σου πω ότι τώρα έρχεται ο Βασίλης Χαροκόπος και θα μείνει μαζί σου για το επόμενο διωράκι να στο μορφύνει λίγο περισσότερο. Και ξέρεις τι λένε, η Πέμπτη έχει πάντα κάτι από Παρασκευή. Ένα βήμα είμαστε από το Σουκού. Οπότε τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια και ραντεβού στις 12. Τέτοια ώρα θα λέμε επιτέλους Παρασκευή αύριο. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να ακούτε πολύ μουσική και να πιστεύετε στο μέλλον. Τα καλύτερα έρχονται. Καλό μεσημέρι σε όλους. We'll be right back.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πολλές ξηρασίες, παιδιά, πάρα πολλές.
2: Ναι.
1: Έχει πέσει πολύ η στάθμη του Δούναβη. Δεν έχει βρέξει καθόλου. Η χαμηλή στάθμη αποκαλύπτει κάποιους κρυμμένους θησαυρούς. Βρέθηκαν κάτι λείψα να θεωρούν ότι είναι ένα αρχαίο μαμούθ. Στην Κίτη ποταμού κοντά σε ένα χωριό.
3: Είχε πάει να πιει νερό και. Γεια σας.
1: Πριν χιλιάδες χρόνια.
3: Καλά, δεν είπαμε πρόπερση.
1: Κατά την εποχή των παγετώνων, λέει.
2: Α, ο Σκράτς που είναι.
1: Αυτό το έβριμα.
4: Κυνηγάει το Δελανίδη. Μου βγήκε χθες η φωτογραφία από εκείνο το screenshot που έχει, που λέει ο Tom Hanks κάνει δωρεά μαμούθ στους πυρόπληκτους. Και σχολιάζει ένας από κάτω τι να το κάνουν το μαμούθ οι πυρόπληκτοι. Tom Hanks.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Συνέ Σάββας, Νέα Πλάγια, Χαλκιδικής. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9, Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 20χρονος Αλγερινός που διέριξε 3 οχήματα μέσα σε 20 λεπτά. Χειροπέδες σε 6 αλλοδαπούς διακινητές παράνομων μεταναστών σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης και της Καβάλας. Τελωνείο των Ευζώνων. Πάνω από 35.000 διελεύσεις την ημέρα. Αναστέλλονται οι βιομετρικοί έλεγχοι προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Η ΕΦΚΑ. Αύριο η καταβολή του αδειοδρομικού δωροσύμου σε 91.455 οικοδόμους. Champions League γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-2 την Φέρετσβάρος.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Είναι το μεσημέρι επιτέλους Πέμπτης ή καλύτερα προ-Παρασκευής. Μας αρέσει και μας φτιάχνει έτσι περισσότερο τη διάθεση. Αμέσως πάμε βόλτα και στους δρόμους όπου κάποια προβλήματα συναντάς αυτή την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, όπως και στα φανάρια σε Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά προβλήματα επίσης συναντάς στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως αντίστοιχα καθυστερήσεις υπάρχουν και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, μικρό προβλήματα έχουμε στο ρεύμα προς δυτικά σε ένα μικρό σημείο από την Άνω Τούμπα μέχρι τον Κόμβο Επταπυργίου. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά καθαρό. Τώρα, Χαλκιδική, μια χαρά είμαστε και εκεί με κάποια λίγα προβλήματα στα φανάρια σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Νικήτη και Ιερισσό, χωρίς κάτι το ιδιαίτερα ανησυχητικό. Οπότε, γενικότερα, μια χαρά τα λες τα πράγματα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για την μουσική μας, σειρά παίρνει κάτι αγαπημένο από το παρελθόν. Γιάννης Πλούταρχος, Δεν με παίρνει. Έρχεται και κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

Radio 95,1.

0: Για πάμε, ανεβαίνουμε όλο πιο πάνω. Είναι η απόλυτη, είναι ολοκένουργια. Αναβίση έπαιξε δυνατά μεσημέρι Πέμπτη στου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και φυσικά όπως κάθε μέρα και την επικοινωνία μας σε περιμένω στο Viber, όπου ξέρεις μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις και φυσικά οτιδήποτε θέλεις ή χρειάζεσαι, λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Στις ευχές της ημέρας τώρα, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονη παιδιά με υγεία και επιτυχίες. Πάντα έτσι χαρές. Χρόνια πολλά επίσης, μεγάλη γιορτή σήμερα του Σωτήρος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε Σωτήρη, Σωτηρία, Ευμορφία και Μορφούλα σήμερα. Να χαίρεστε το όνομά σας, υγεία και μπόλικες μάλλον άφθονες χαρές. Επίσης καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Παραλία Κατερίνης, Βόρειες Ποράδες μέχρι κάτω Βόρεια Εύβοια, πάντα συντονισμένη στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Εσύ μένεις εδώ και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
2: Ναι,
3: γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάτε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο Ράδιο. Καλά το πας.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουβανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουβανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουβανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή.

0: περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή, Καριάτιδα. 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
2: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα, έπαιξε μόλις μεσημέρι Πέμπτη με εμάς μαζί στου 9.5 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω για την χώρα η οποία θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή, καθώς οι γονείς θα κάνουν μαθήματα οδήγηση στα παιδιά του. Να δει που θα καταλήξουμε. Θυμάσαι που ήμασταν στο χωριό τότε και έλεγε ο παππούς, ο θείος είχε κοπανίσει για κανένα τσιπουράκι, έλεγε: Έλα, Βασιλάκι, καβάλα το να σε μάθω να οδηγά. Έτσι λοιπόν, με το μέσο κόστος να φτάνει στη Γερμανία περίπου τις 3.000 ευρώ, να μην λέτε για τα 500-600 που δίνουμε εδώ, ο μαθητευόμενος θα βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, ενώ ο γονέας από τη θέση του συνοδηγού θα πρέπει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως να είναι άνω των 30 ετών, να διαθέτει πολυετή οδηγική εμπειρία χωρίς σοβαρές παραβάσεις στο ιστορικό του και να τηρείται απόλυτη μηδενική ανοχή στην κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Θα επιβλέπει λοιπόν την εκμάθηση των βασικών χειρισμών του οχήματος και βέβαια οι σχολές οδηγών θα επικεντρωθούν στο βασικό τους ρόλο και την εκπαίδευση σε πιο απαιτητικούς ελιγμούς και στη σωστή συμπεριφορά σε σύνθετες κυκλοφοριακές συνθήκες. Περισσότερα βρίσκεις σήμερα φυσικά σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Εμείς αμέσως πάμε για μουσική. Σειρά παίρνει μοναδική Νατάσα. Μια γλυκιά μελωδία ξεκινά από τη Θεσσαλονίκη και φτάνει στο Σέντρο Πέ της Γαλλίας, εκεί στον Κώστα, τον Μάνο και τον Τζέιμς που μας απολαμβάνουν από το αμάξι. Τι μου κάνατε, παιδιά, τώρα. Τι ωραίες φωτογραφίες, τι ωραίο μέρος. Καλά να περάσετε. Πάμε για μουσική λοιπόν και επιτυχία που έρχεται και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Λένα Ζευγαρά, θα, μας ανεβάζει, έπαιξε δυνατά μόλις στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς κάνουμε παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο μεσημέρι Πέμπτης με το θερμόμετρο να βρίσκεται στους 32 αυτή τη στιγμή στο κέντρο, αίσθηση στους 34 με ζεστούλα, το οποίο έτσι σιγά σιγά το κέντρο της πόλης αδειάζει λόγω αδειών. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, κατά καλό καιρό θα έλεγα. Και φυσικά ξέρεις, είσαι ψηλιασμένος πως αν χρειαστεί να βγεις έξω τέτοιες ώρες, οργανώνεσαι με ελαφριά ρούχα, καπελάκι, καλή ενυδάτωση. Όπως επίσης σε περίπτωση που το χρειαστείς, να ξέρεις πως σε κάθε δήμο λειτουργούν σημεία που μπορείς να δροσιστείς, όπως και στα καταστήματα στο κέντρο βρίσκεις την ανάλογη δροσιά που χρειάζεσαι. Όσο για την εβδομάδα, έχουμε μικροαλλαγές για τα απογεύματα Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής με νεράκι και κάποιες γρήγορες καλοκαιρινές μπόρες. Οπότε, αν εξαιρέσεις αυτά, όλα τα υπόλοιπα πρωί μεσημέρι φαίνονται καθαρά και άνετα και αβίαστα κανονίζουμε το πρόγραμμα μας. Σάββατο είπαμε να σου θυμίσω, όπως έχουμε πει όλη την εβδομάδα, ότι έχουμε συναυλία με Απόν στα Μουδανιά. Οπότε, έχει και αυτό κατά νου σε περίπτωση που είσαι κοντά, όπου εμείς φυσικά θα είμαστε εκεί για να περάσουμε ένα πολύ πολύ ωραίο καλοκαιρινό βράδυ παρέα. Τώρα λοιπόν πάμε για μουσική. Σειρά παίρνει Κωνσταντίνος Αργυρός και πάμε να χτυπήσουμε καμπάνες το μεσημέρι Πέμπτης και ανεβάζουμε ένταση και το απολαμβάνουμε αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Πάνο Κιάμο, ξέρει πολλού. Έπαιξε το απολαύσαμε μόλι του 95 και ένα. Καλησπέρα σε όλου. Και αμέσω να πούμε πω είσαι και μένει μόνιμα κόσμο συντονισμένο, γιατί έρχονται διαγωνισμοί για τι επόμενε συναυλίε στη Χαλκιδική. Μια και βρισκόμαστε λίγο έτσι μετά τα μιστά, τα πολύ βασικά μετά τα μιστά του φετινού καλοκαιριού, που εκεί μέχρι τέλη Αυγούστου θα απολαύσουμε μεθαύριο Σάββατο Απόν. Σε λίγο έρχεται και διαγωνισμό. Θα απολαύσουμε και Στελιορόκο 19, 21 Ακύλα και έπειτα επιστρέφουμε στην πόλη στι 26 Μεθοδωρή Φέρι στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριά, όπου νομίζω θα είναι η συναυλία τη χρονιά πραγματικά. Παιδιά, πάμε για ρεκόρ εκεί. Οπότε ξέρεις, μένεις εδώ και παραμονεύεις για τους διαγωνισμούς και on air και Instagram για διπλές προσκλήσεις. Αμέσως φυσικά κάνουμε αναστροφή και λέμε ότι είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel File. Όπως σήμερα, σαν σήμερα 6 Αυγούστου, να πούμε πως το 1952 γεννιέται ο Έλληνας αγαπημένος και ιδιαίτερα αγαπητός σχεδιαστής μόδας Λάκης Γαβαλάς. Αργότερα το 1992 η μέγιστη Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Όπως τέλος, το 1999 φεύγει από τη ζωή η μοναδική Ρίτα Σακελαρίου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό για Απόν και νούμερο ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μαθαίνω σερβικά, παιδιά, πρέπει.
3: Για πες, λοιπόν, λέγε, να μάθουμε κι εμείς.
2: Το ντόμπρο ούτρο λέγεται, ναι, ναι, καλά και σε άλλες γλώσσες, έτσι, mm-hmm, βαλκανικές, από χώρες, ναι, μέχρι τις 11 το πρωί.
3: Α, είναι το, όταν το είπαμε ήταν, ναι, πριν τις 11.
2: Ναι. Ναι.
3: Από καλά. Εδώ και πέρα τι λέμε.
2: Είναι το καλό πρωινό. Όπως λένε και οι Γερμανοί, Guten Morgen, και μετά, ναι, λένε Guten Tag. Tag. Καλή ημέρα δηλαδή. Ah. Μετά γίνεται Ντόμπερ Ντάν.
4: Ντόμπο φρούτο. Είναι το δεκατιανό που τρώσε.
2: Τι λέει. Ντόμπερ Ντάν.
3: Ποιο τρώει δεκατιανό φρούτο.
2: Τι λέει.
4: Εμείς.
2: Τι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Τι κάνουμε.
3: Δεν σε έχω δει ούτε μία φορά στη ζωή μου να τρως φρούτο.
2: Πάντως.
3: Ούτε μία φορά.
4: Εδώ
3: ένα κουκούτσι να φτύνεις.
4: Το βράδυ όμως και το
3: μεσημέρι. Ποιο βράδυ. Μιλάμε για δεκατιανό. Το βράδυ τρως δεκατιανό. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, είπαμε ένας άνθρωπος να είναι ανάποδος. Αλλά αυτός εδώ τρώει δεκατιανό τα μεσάνυχτα.
2: Ακούγεται.
3: Δεν θα με φημώσεις.
2: Τα σέρβικα πώς βγήκαμε στο δεκατιανό που δεν τρώει ο Μάνος το φρούτο. Δεν κατάλαβα.
3: Το δεκατιανό πώς είναι στα σέρβικα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντο. Βρείτε μα στο tselikapavlarecycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδική.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρέ λύσει και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ινδός που διέμενε παράνομα στη χώρα μας χτύπησε γυναίκα και της άρπαξε την τσάντα. Συνελήφθη στη Σύνδο. Φλόρινα. Χειροπέδες σε δύο άνδρες που εξαπάτησαν και έκλεψαν 80χρονο παριστάνοντας τους λογιστές. Μιστράς. Την Παρασκευή η απολογία του 55χρονου που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη. Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαθέσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ την Ουκρανία αποπαγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Europa League. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

εδώ είμαστε λοιπόν. Ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημεράκι Πέμπτη και καλησπέρα σε όλου. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Εμεί τα κάνουμε παρέα, παιδιά, μέχρι και τι 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στου 951. Και φυσικά, για όσο οδηγείτε, να πούμε πω κάποια προβλήματα έχουμε και αυτή την ώρα κεντρικά σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, Πολυτεχνείου, όπω και στα φανάρια σε Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα μια χαρά τα βλέπω τα πράγματα. Αντιθέτω, κάποιε καθυστερήσει συναντά ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Πάπα Αναστασίου, όπω και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, κάποια έτσι μικροπροβλήματα και στα δύο ρεύματα Μαρτίου με Βούλγαρη. Τώρα στα πέριξη τη πόλη περιφερειακό. Κινητικότητα αυτή την ώρα έχουμε στο ρεύμα προ δυτικά σε ένα μικρό σημείο από την Άνω Τούμπα μέχρι τον Κόμβο Επταπηργείου, όπω και την πρώτη ώρα. Αντιθέτω, ρεύμα προ ανατολικά μια χαρά τα πράγματα. Χαλκιδική τώρα μια από τα ίδια. Κάποια λίγα προβλήματα υπάρχουν στα φανάρια σε Καλυθέα, Κρυοπηγή, Νικήτη και Ιερισσό χωρί κάτι το ιδιαίτερο. Οπότε γενικότερα όχι άσχημα, σε καλή κατάσταση είμαστε, παιδιά. Καλό δρόμο σε όλου. Όσο για την μουσική μα, Ρία Ελληνίδου έρχεται, Σαφάρι μα ανεβάζει και παίζει αμέσω πολύ δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερη ώρα με εμά πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας, στους 9.51.

0: Σαββατοκύριακα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις κι όλο

0: Μοναδικός Σάκης. Υπήρχες πάντα. Τι τραγούδι μας αρέσει πολύ. Έπαιξε μόλις με μας πάντα μαζί σου 95 και 1. Στο μεσημέρι Πέμπτης ή προ-Παρασκευής, πες το όπως θες, όπως σε βολεύει. Και αμέσως να πούμε πόσο απών ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός που πραγματικά σαρώνει με κάθε το τραγούδι ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το οικογένεια tour, δίνοντας το φετινό καλοκαίρι με τις διαμαντένιες πολυπλατινένιες επιτυχίες που μετρούν πάνω από μισό δισεκατομμύριο streaming points. Είναι αδιανόητα τα νούμερα, τα hits του νέου άλμπουμ και φυσικά την ξεχωριστή καλλιτεχνική υπογραφή του σε στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες, γεμάτες παλμό, σύγχρονη αισθητική και τραγούδια που γίνονται συνέστημα. Εμείς αμέσως πάμε να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για τρεις διπλές προσκλήσεις για να απολαύσεις τον Απόν. Το μεθαύριο Σάββατο στις 9.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουντανιών. Οπότε ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένο σου τραγούδι από Απόν, κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Ειρήνη Μουδανιά. 7 Αυγούστου, Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.

απόλυτη αναβίση. Αιγαίο έπαιξε πολύ δυνατά μεσημέρα και η Πέμπτη στους 951. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε πάντα παρέα για ακόμη ένα μεσημέρι. Ανεβαίνουμε μαζί. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στην Τασούλα, την Ευαγγελία, την Αταλία, τον Βασίλη, την Άννα Μαρία. Είμαστε πάρα πολύ παιδιά σήμερα. Την Αλεξάνδρα, τη Λένα και την Αναστασία στο Πολύχρονο. Καλησπέρα στην αγαπημένη μου εκεί Χαλκιδική. Καλησπέρα επίσης στο φίλο Θωμά εκεί Deutschland, μόνιμα κοσμοσυντονισμένος. Καλησπέρα στο Χρήστο, τον Θοδωρή, όπως και τον Πέτρο και την Αγγελική και τη Στέλλα που μου λέει γυρίσαμε και περιμένουμε να ξαναφύγουμε, Βασίλη, σύντομα. Οπότε μας απολαμβάνουν τα παιδιά στην φρεσκαρισμένη πλέον εφαρμογή μας στο αυτοκίνητο πηγαίνοντας για τα ψώνια της ημέρας. Γεια σας σε όλους, καλησπέρα είτε είστε εντός είτε εκτός ελληνικών συνόρων, ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr. Αμέσως πάμε για μουσική, παιδιά. Χρήστος Μάστορας, για όλα ικανή. Είναι τραγουδάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να αφιερώσουμε κιόλας κάτι αγαπημένο που παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

ο One of a Kind, ο King George Mazonakis. Επιπτώσεις έπαιξε μόλις σε 9.51 με εμάς, πάντα εδώ, πάντα μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι Πέμπτης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο GR διαβάζω επίσης πως ένα λαχείο αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ ανακτήθηκε από τα σκουπίδια στην Ιταλία, αφού η πανεκοβλημένη νικήτρια ζήτησε βοήθεια από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα για να το ανακτήσει. Όπως ανέφερε η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων, φυσικά ευτυχώς το λαχείο ήταν ακόμη άθικτο, αφού οι εργάτες καθαρισμού έψαξαν εξονυχιστικά τα σκουπίδια στο φορτηγό τους. Και άκου να δεις τώρα, όταν η νικήτρια πήγε να ελέγξει το λαχείο της στο τοπικό κατάστημα μετά από την κλήρωση, η μηχανή έδειξε ότι ήταν μη πληρωτέο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μικρότεροι λιανοπολιτές μπορούν έτσι να εξαργυρώσουν μόνο μικρά κέρδη. Όμως η γυναίκα, η οποία παραμένει ανώνυμη, έπαιζε πάντα τους ίδιους αριθμούς, καθώς συνδέονταν με ένα αγαπημένο της πρόσωπο και προφανώς δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε κερδίσει το μεγάλο jackpot. Όταν επέστρεψε λοιπόν στο σπίτι από το κατάστημα, ένα μέλος της οικογένειάς της της είπε ότι οι συνηθισμένοι της αριθμοί είχαν κερδίσει. Όσο για περισσότερα θα τα βρεις στο Κοσμοράδιο.gr, όσο για την μουσική μας, μοναδική Νατάσα, Φορτηγό, παίρνει σειρά και παίζει αμέσως πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51. Για ανέβασε λίγο την ένταση.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φυσικά το καλύτερο το κράτησα για το τέλος. Νίκος Βέρτης, να χαμογελάσω. Ήταν η επιλογή μου για το φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και να έρχεται αρχές Σεπτεμβρίου στην πύλη, παιδιά, ο Νίκος. Αυτά είναι, έρχονται πολλές ακόμα καλοκαιρινές συναυλίες, όπως και τα music events στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Θα γίνει χαμός. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά με πολύ ωραία πράγματα. Και λίγο πριν φύγω να πούμε για τον Άριο που χθες κέρδισε σε φιλικό με 2-0 τον Παθρακικό 11 ημέρες πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν με την αναγέννηση καρδίτσας για το κύπελο Ελλάδος. Όσο για σήμερα, το βραδάκι ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά την πρόκληση της προηγούμενης εβδομάδας στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Απόψε στις 9 παρατέταρτο με τον Δικέφαλο να υποδέχεται στο κήπεδο της Τούμπας τη βελγική Anderlecht, με στόχο φυσικά σκορ πρόκρισης από το πρώτο κελάς παιχνίδι. Οπότε καλή επιτυχία να ευχηθούμε στον ΠΑΟΚ με την νίκη. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι, Παρασκευή στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένεις κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Φυσικά πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι τα ρομπότ του σε κεντρικούς δρόμους εκεί στην Κίνα που...
2: Όχι, δεν έτυχε.
3: Καλέ, πέρασα προχθές στην Κίνα, ναι, αλλά αυτό. Δεν τα είδα.
2: Αυτό δεν μου έτυχε μπροστά
3: μου. Σε λάθος στενό θα ήμουν.
1: Ζητιανεύουν, παιδιά, σε πολύ συχνά στους δρόμους μεγάλων πόλεων, προκαλώντας έκπληξη και λιγάκι
2: viral.
1: Πηγαίνει εκεί, δώστε μου να πάρω μια τυρόπιτα ή να φορτίσω.
3: Μας τρολάρουνε μήπως.
1: Ναι. Τα μηχανικά, λέει, αυτά ζητιανάκια, ναι, κρατούσαν, λέει, πινακίδες. Δεν έχω χρήματα για να φορτίσω. Παρακαλώ, πληρώστε το λογαριασμό του ρεύματός μου κτλ.
3: Το οποίο ρομπότ μπορεί να κάνει σε ένα διαμέρισμα, έτσι.
2: Ναι, ποιος τα έβαλε αυτά να το κάνουν αυτό.
1: Προφανώς κάποιος από τους ιδιοκτήτες που το έχουν, ναι.
3: Υποψιάζομαι ότι είναι κάποιο κοινωνικό πείραμα.
1: Ίσως.
3: Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
3: Θα δούμε μετά τις φάτσες τους. Πώς ήταν η candid camera κάποτε.
2: Ναι.
3: Δεν κάνει κανένα στα χαζά.
2: Θυμάστε το τραγούδι.
3: Όχι.
2: Χαμογέλα τώρα, ήρθε η ώρα για να γίνει star. Smile! Είναι η candid camera.
1: Πότε ήταν αυτό.
3: Άλλη φορά.
2: Τότε που ήσουν.
1: Δεν ήμουνα, για να μην τα θυμάμαι, δεν ήμουν
2: καν. Άμα ήμουν εγώ 10, εσύ ήσουν 15. Ας μην πω χρονιά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στη Σίβηρη. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Εισιτήρια προπολούνται στα σημεία προπόλησης του φεστιβάλ και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Λευκό Πύργο με αφορμή τη συμπλήρωση 81 χρόνων από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα και Ναγκασάκι από την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης. Πυροσβεστική. 7 συλλήψεις για θερμές εργασίες, καύσεις και ψισταριές σε Αττική, Πρέβεζα και Τρίκαλα. Ρόδος. Χειροπέδες σε 43χρονη για εμπορία ανηλίκου. Εκμεταλλευόταν το παιδί για να καλέσει τη συμπόνια πολιτών ώστε να τις δίνουν χρήματα. Θέουτα. Ζητά τη μεταφορά εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών στην κεντρική Ισπανία μετά τη μαζική εισρωή. Τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ιτήθηκε με 2-0 από τον Ζωάο Φονσέκα στον αγώνα του δεύτερου γύρου του τουρνουά του Μόντρεαλ και αποκλείστηκε από τη διοργάνωση.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

λίγα λόγια λοιπόν, όπως λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος, εγώ όμως ήρθα για να σου τα πω όλα. Εδώ είμαστε Κοσμοράδιο 95,1, ανεβαίνουμε μαζί και καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδίο σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Ζέστηκε σήμερα, είναι πιο ξηρός ο καιρός σήμερα, δεν έχουμε τόση υγρασία όσο είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και επίσης δεν έχουμε σχεδόν καθόλου κίνηση στους δρόμους της πόλης. Αν εξαιρέσεις, έβρε αυτό το σημείο στον περιφερειακό προς Ανατολικά, 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ενώ αν πάμε μία βόλτα σε εσάς, φίλοι Λουόμενοι που μας ακούτε από το Κοσμοράδιο Χαλκιδικής, να ξέρετε ότι γενικά δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σε κανένα χαλκιδικό πόδι. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά και εμείς είμαστε έτοιμοι για καλοκαιρινά, ερωτικά, χορευτικά και νούμερο 1 ελληνικά τραγούδια. Έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδύ. Αλλά πρώτα, μιας και είπαμε καλοκαιρινά, Στέλιος Ρόκος και τα καλοκαίρια, φυσικά στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε!

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: ακόμα ένα. Και μιας και μιλάμε για καλοκαιρινές καταστάσεις, τι θα έλεγες να πάμε μία βόλτα στη Θάσο? Γιατί τα νερά είναι καταπληκτικά, είναι πάρα πολύ κοντά από τη Θεσσαλονίκη. Νιώθεις ότι έχεις πάει όντως σε ένα νησί κάπου μακριά και δεν χρειάζεται να σε νιάξει καθόλου η διαμονή, καθώς την αναλαμβάνω εγώ. Θέλω να σου κάνω δώρο δύο διανυκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό σε Junior Suite στο A4 Art Hotel στο Λιμένα της Θάσου, όπου είναι ένα ξενοδοχείο το οποίο έχει μετατραπεί σε γκαλερί ή μάλλον σε μουσείο σύγχρονης τέχνης. Κάθε δωμάτιο έχει και κάτι διαφορετικό να δώσεις και δεν θα μιλήσω καν για το σημείο, για την αίθουσα που βρίσκεται η reception. Είναι πραγματικά καταπληκτική. Την τελευταία φορά που είχα πάει ήθελα να πάρω όλο το ντεκόρ για το σπίτι μου. Προφανώς δεν το έκανα, αλλά μετά αναζήτησα από όπου μπορώ να τα αγοράσω. Μπορείς να μπει στο Instagram μας, Κοσμοράδιο κατά παύλα 95.1, να βρεις το καρφίτσωμενο post και να δηλώσεις συμμετοχή. Και ό,τι είπες ισχύει. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης.
2: Faith Eohari.
3: Τίτλος.
2: Αντισυμβατική σχέση.

είπες και Θοδωρής Φέρης, και αφού τα είπε ο αγαπημένος Θοδωρής, ήρθε η ώρα να σου τα πω και εγώ. Εδώ είμαστε, Κοσμοράδιο 95,1. Σήμερα είναι 5η, 6 Αυγούστου και λέμε χρόνια πολλά στην Ευμορφία, τη Μορφούλα, το Σωτήριο και τη Σωτηρία που έχουν την ονομαστική του εότη. Και φυσικά χρόνια πολλά σε εσένα, φίλο μου, που έχεις τα γενέθλιά σου. Επίσης, αν σήμερα το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελώνης και αναφωνεί για την Ελλάδα, ρε. Μπιπ, είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβο που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλιτήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Έτσι λοιπόν, μεταφερόμαστε από το 1992 στο 2026. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και πάμε για καλοκαιρινά φιλιά, γιατί όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Δύση.

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Εγώ μπορεί να με σε ψάχνω σε κάθε γωνιά στο Παγκράτη, εκτός κι αν όντως αυτή τη στιγμή μας ακούς από το Παγκράτη, αλλά σίγουρα σε ψάχνω στην Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1. Τι έχω πάθει σήμερα, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά με τα κλιματιστικά. Κάτι λάθος έχει πάει τώρα εδώ με την άρθρωση. Θέλω το μήνυματά σου στο 6982-951-951. Για καλησπέρες, αφιερώσεις, φωτογραφίες από τον τόπο που μας ακούς και ό,τι άλλο επιθυμείς. Να στείλω τα φιλιά μου στο Σταύρο και τη Σοφία που ήδη στείλαν τα μηνύματά τους και για να θυμάσαι πάντα τον αριθμό 82 και 2 φορές η συχνότητά μας. Πάμε για λίγο χορό τώρα. Τι λες, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One Disco DJ, φυσικά στο Κοσμοράδιο.

πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρέπομαι και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα, μην πιστέψεις

Και αυτές τις μέρες, παιδιά, αν παρατηρήσετε τον ουρανό, έχει ένα φεγγάρι καταπληκτικό. Κάθε βράδυ, εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε κάθομαι και χαζεύω έτσι στο μπαλκόνι το φεγγάρι με τις ώρες. Εδώ είμαστε λοιπόν, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, και κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μας 60 λεπτό. Να στείλω τα φιλιά μου στη Γεωργία. Σήμερα λέει στο κρεβάτι του πόνου στον οδοντίατρο. Αμάν, αμάν, αμάν. Ελπίζω ο οδοντίατρος να ακούει Κοσμοράδιο, έτσι να γίνει ό,τι είναι να γίνει λίγο πιο ανώδυνα. Τα φιλιά μου στην Όπη, η οποία μας ακούει από το Φάληρο. Και εγώ σε λίγο θα σου δώσω τη λύση σε περίπτωση που δεν θέλεις να κάτσεις στο σπίτι σου και θέλεις κάπου έτσι να πας και να μείνεις για πάντα, θα πω εγώ. Έρχεται σε λίγο και πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Έχουμε πάρα πολύ νούμερο, είναι ελληνικές. Πάρα πολύ νούμερο είναι ελληνικές επιτυχίες. Κανένα νόημα δεν έφερα, δεν έχει σημασία. Έρχονται νούμερο είναι ελληνικές επιτυχίες. Τελεία. Τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πολλές ξηρασίες, παιδιά, πάρα πολλές.
2: Ναι.
1: Έχει πέσει πολύ η στάθμη του Δούναβη. Δεν έχει βρέξει καθόλου. Η χαμηλή στάθμη αποκαλύπτει κάποιους κρυμμένους θησαυρούς. Βρέθηκαν κάτι λείψα να θεωρούν ότι είναι ένα αρχαίο μαμούθ. Στην Κίτη ποταμού κοντά σε ένα χωριό.
2: Είχε πάει να πιει νερό και. Γεια σα.
1: Πριν χιλιάδες χρόνια.
2: Καλά, δεν είπαμε πρόπερση.
1: Κατά την εποχή των παγετώνων, λέει.
3: Α, ο Σκράτς που είναι.
1: Αυτό το έβριμα.
2: Κυνηγάει το Βελανίδη. Μου βγήκε χθες η φωτογραφία από εκείνο το screenshot που έχει, που λέει ο Tom Hanks κάνει δωρεά μαμούθ στους πυρόπληκτους. Και σχολιάζει ένας από κάτω τι να το κάνουν το μαμούθ οι πυρόπληκτοι. Tom Hanks.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
5: Ποσίδι, έτοιμοι.
6: U90s.
5: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
7: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
5: Reunite 90s, Turn Up the Summer.
7: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 20χρονος Αλγερινός που διέριξε 3 οχήματα μέσα σε 20 λεπτά. Χειροπέδες σε 6 αλλοδαπούς διακινητές παράνομων μεταναστών σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης και της Καβάλας. Τελωνείο των Ευζώνων. Πάνω από 35.000 διελεύσεις την ημέρα. Αναστέλλονται οι βιομετρικοί έλεγχοι προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Η ΕΦΚΑ. Αύριο η καταβολή του αδειοδρομικού δωροσύμου σε 91.455 οικοδόμους. Champions League γυναικών. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 3-2 την Φέρετσβάρος.

Αφού λοιπόν δώσαμε στην Κατερίνα Λιόλιου το λογαριασμό, ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό με τρέλα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε σένα φίλο μου που συντονίστηκες τώρα. Καλησπέρα και σε σένα που ήσουν συντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σουσού για άλλα 60 λεπτά μέχρι και τις 6. Φίλοι μου, Δικέ, πήγαινω πρώτα σε εσένα. Αν και δεν έχεις να ανησυχείς για κάτι, ξέρεις ότι η πόλη έχει αδειάσει για τα καλά, αλλά πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, ξέρεις, εκεί στον περιφερειακό. Προς τα ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ η Εγνατία έχει κάποιες μικροκαθυστερήσεις στους φωτεινούς σηματοδότες. Όσον αφορά τους φίλους Λόμενους, τους φίλους στη Χαλκιδική, κάτι μικροθεματάκια σε Πευκοχώρη και Καλλιθέα βρέπω. Στα κίτρινα, όχι στα κόκκινα, μην αγχώνεσαι. Και για εσάς που μας ακούτε από όλο τον υπόλοιπο κόσμο μέσω των εφαρμογών μας, Κοσμοράδιο 951, που είναι δωρεάν για iOS και για Android, ένα θαύμα και μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά. Τώρα θα μου πεις το θαύμα που κολλάει. Παντού χρειάζεται ένα θαύμα. Ειδικά άμα μας το λέει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

95,1.

0: Θέλω με σένα, να περάσουμε καλά φυσικά γι' αυτό. Πάντα πέφτω πάνω εντελώς στοιχεία στις πιο τρελές ειδήσεις. Καθώς διαβάζω εδώ για μια 78χρονη στην Καλιφόρνια, η οποία βγήκε στη σύνταξη και λέει: τώρα να διατηρήσω το σπίτι μου στην Καλιφόρνια, όλοι θα με φροντίζουν και εγώ δεν θα μπορώ να φροντίζω κανέναν. Οπότε θα ξοδεύω τζάμπα χρήματα και όλοι θα πρέπει να είναι αναγκασμένοι να είναι πάνω από το κεφάλι μου. Οπότε λέει: πόσο θα μου κοστίσει μια all inclusive βίλα μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, το ίδιο που θα μου κόστιζε να συντηρώ το σπίτι μου και να πληρώνω τους άλλους για να με φροντίζουν. Οπότε τι έκανε, τα παράτησε όλα. Πήρε μια βιλάρα μέσα σε ένα κουρασιερόπλιο και τώρα κυνηγάει το όνειρό της στη σύνταξη να ζήσει στη θάλασσα. Εγώ να σας πω κάτι. Το κάνω άνετα και αυτή τη στιγμή που έχω ακόμη πάρα πολλά χρόνια να βγω στη σύνταξη. Βασικά θα σας πω τώρα θα σας κάνω εξομολόγηση. Εμένα το όνειρό μου είναι κάποια στιγμή να πάρω ένα σπίτι σε ένα χωριό, έτσι πάρα πολύ απόμερο, να έχω τις κότες μου και όλη μέρα να ανοίγω φύλλο και να ζυμώνω πιτάκια. Τέλος πάντων, σιγά το πράγμα θα μου πει τώρα. Το ίδιο θα μας πει και η Αναστασία σε λίγα λεπτά στο Κοσμοράδιο.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμάσης είναι σαφής, δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Έτσι για το πράγμα λοιπόν, αυτή είναι η Αναστασία στο Κοσμοράδιο 95,1 και η αλήθεια είναι ότι από χτες έχουμε πιάσει τα θέματα των πατεντών. Μία με τον δάσκαλο, ο οποίος βρήκε έναν τρόπο για να πιάνει τους μαθητές που χρησιμοποιούν AI. Τώρα βρήκαμε τον αστυνομικό, ο οποίος μεταφιέστηκε σε θάμνο για να δει τις παραβάσεις στο δρόμο. Αστυνομικός λοιπόν μεταφιέστηκε σε θάμνο, φόρεσε αυτή τη στολή παραλλαγής που φοράνε στο στρατό, έτσι όταν πηγαίνουν, που μοιάζει με θάμνο τέλος πάντων, και μέσα σε 6 ώρες βεβαιώθηκαν 74 παραβάσεις, λέει, για απόσπαση προσοχής κατά την οδήγηση, κυρίως λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου, και έγιναν έτσι και λόγω διάφορων άλλων πραγμάτων. Οπότε, όταν οδηγείτε τώρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το θέμα ακούστηκε, η αλήθεια είναι, και διαβάστηκε από πολλούς, ρίξτε μια δεύτερη ματιά στους θάμνους, και φυσικά είτε με θάμνους είτε χωρίς, καλό είναι να αφήνουμε το κινητό κάτω και να προσέχουμε το δρόμο. Εκτός και αν έχει ηλιοβασίλεμα, τότε σταματά στην άκρη, τραβά χειρόφρενο, βγαίνει στη μηχανή, απολαμβάνει λίγο τον ήλιο που δει. Κωνσταντίνος Αργυρός και Light. Έγινα πάρα πολύ ρομαντική και αυτό μ' αρέσει.

Είναι λοιπόν απόφασή σου. Όλοι είναι απόφασή μας και όλοι είναι στο χέρι μας, παιδιά. Εδώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη για περίπου 15 λεπτά ακόμη στο Κοσμοράδιο 95,1 μέχρι και τις 6. Και θέλω να στείλω μια τεράστια ραδιοφωνική αγκαλιά σε δύο πάρα πολύ ωραία κορίτσια τα οποία βρίσκονται στο αυτοκίνητο και είναι καθοδόν για τη Θεσσαλονίκη και μόλις πιάσανε σταθμό, όπως με ενημέρωσαν, στη Μαρία και στη Δήμητρα. Κορίτσια, εννοείται, σας περιμένω μετά να πιούμε καφέ. Αυτό δεν το συζητάω. Δεν γίνεται να έρθετε Θεσσαλονίκη και να μην σας δω, τα φιλιά μου. Και στο Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα, αλλά και στην Κατερίνα, η οποία θέλει μία αφιέρωση στο Χάρη με πάρα πολύ αγάπη. Ένα λοιπόν, όλα τα ερωτικά τραγούδια τα οποία θα παίξουν από το δε και στο εξής σε τούτη εδώ την εκπομπή. Χάρη από την Κατερίνα, μόνο για εσένα.

0: Ξέρεις πολλούς λοιπόν, Πάνος και Άμος, έτσι για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή σήμερα 5η 6 Αυγούστου στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να περάσετε καλά, γιατί εγώ ξέρετε πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σας έχω στην παρέα μου. Είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη, φεύγουμε από το κλιμαντιστικό και βγαίνουμε έξω να βολτάρουμε στη ζέστη, γιατί τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6 τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται Τάσος ο Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Κάτι βροχές προβλέπονται για αύριο, αλλά σημασία δεν θα τους δώκουμε, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μαθαίνω σερβικά, παιδιά, πρέπει.
3: Για πες, λοιπόν, λέγεται, να μάθουμε κι εμείς.
2: Το ντόμπρο ούτρο λέγεται, ναι, ναι, καλά και σε άλλες γλώσσες, έτσι, mm-hmm, βαλκανικές, από χώρες, ναι, μέχρι τις 11 το πρωί.
3: Α, είναι το, όταν το είπαμε ήταν, ναι, πριν τις 11.
2: Ναι. Ναι.
3: Από
2: καλά
3: εδώ και πέρα τι λέμε.
2: Είναι το καλό πρωινό. Όπως λένε και οι Γερμανοί, Guten Morgen, και μετά, ναι, λένε Guten Tag. Tag. Καλή ημέρα δηλαδή.
3: Ah.
2: Μετά γίνεται Ντόμπερ Ντάν.
4: Ντόμπο φρούτο. Είναι το δεκατιανό που τρώσε.
2: Τι λέει. Ντόμπερ Ντάν.
3: Ποιο τρώγε δεκατιανό φρούτο.
2: Τι λέει.
4: Εμείς.
2: Τι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Τι είσαστε. Τι κάνουμε.
3: Δεν σε έχω δει ούτε μία φορά στη ζωή μου να τρως φρούτο.
2: Πάντως.
3: Ούτε μία φορά. Εδώ ένα κουκούτσι να φτύνεις.
4: Το βράδυ όμως και το
3: μεσημέρι. Ποιο βράδυ. Μιλάμε για δεκατιανό. Το βράδυ τρως δεκατιανό. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, είπαμε ένας άνθρωπος να είναι ανάποδος. Αλλά αυτός εδώ τρώει δεκατιανό τα μεσάνυχτα.
2: Ακούγεται.
3: Δεν θα με φημώσεις.
2: Τα σέρβικα πώς βγήκαμε στο δεκατιανό που δεν τρώει ο Μάνος το φρούτο. Δεν κατάλαβα.
3: Το δεκατιανό πώς είναι στα σέρβικα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ινδός που διέμενε παράνομα στη χώρα μας χτύπησε γυναίκα και της άρπαξε την τσάντα. Συνελήφθη στη Σύνδο. Φλόρινα. Χειροπέδες σε δύο άνδρες που εξαπάτησαν και έκλεψαν 80χρονο παριστάνοντας τους λογιστές. Μιστράς. Την Παρασκευή η απολογία του 55χρονου που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη. Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ την Ουκρανία από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Europa League. Σήμερα στις 9 παρατέταρτο ο αγώνας του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σωστή μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Αλήθεια λέει, το μικρόφωνο καρδούλες μου υπέροχα πλάσματα είναι ανοιχτό για το δικό σου άνθρωπο τον Τάσο Ριζόπουλο. Τι μου κάνεις, πώς είσαι, πού βρίσκεσαι, πώς περνάς. Σίγουρα είσαι στη Χαλκιδική ή μπορεί να είσαι και στην Κατερίνη. Κάπου παραλιακά είσαι, γιατί από ό,τι βλέπω στο κέντρο της πόλης, παιδιά, ήρεμα τα πράγματα. Δεν βλέπω πουθενά κάποιο ιδιαίτερο προβληματάκι, κάποιο ιδιαίτερο κολληματάκι, κάπου ρε παιδί μου, που να υπάρχει ποτηλιάρισμα. Ευτυχισμένοι όλοι όσοι μένουμε αυτή την εποχή στη Θεσσαλονίκη, βρίσκουμε και πάρκινγκ στο κέντρο, δεν το συζητάω. Λίγη κίνηση βλέπω βέβαια εκεί στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης και κατεβαίνοντας τη Λαγκαδά πριν βγεις στην Εγνατία. Κατά τα άλλα όλα ωραία. Κίνηση για να πω λίγο Χαλκιδική, Χαλκιδικούλα. Εκεί να δω τι γίνεται, γιατί στη Χαλκιδική δεν έχει, στο φανάρι της Νικήτης έχει κίνηση και λίγο στο φανάρι της Καλλιθέας. Όλα ωραία, όλα ανθυρά, θα περάσουμε τέλεια. Είναι 5η 6 Αυγούστου, 2 διαγωνισμούς και σήμερα. Άμα είναι large ο παραγωγός, παρουσιαστής, ραδιοφωνικός παραγωγός και δημοσιογράφος, χαρίζει απλόχερα δώρα. 2 διαγωνισμούς θα σου έχω σήμερα. Και επειδή είναι να βρεθούμε και βρισκόμαστε κάθε μέρα 6 ώρα νταν, το λέει και Νατάσα Θεοδωρίδου. Νατασό μου, χώστα. Πόπο γλέντι που έχει να γίνει σήμερα, καλώς ήρθατε. Ωπα!

0: στον Ποτιακή για τον μπέμπι τους και κιόλας. Τώρα το διαβάζω. Και μιλήσαμε προχθές και δεν μου το έπεισε το παιδευτή της Θεσσαλονίκη. Έχει να γίνει χαμός. Θα τα δώσω όλα τώρα στεγνά στον αέρα. Λοιπόν, όλα αυτά σε λίγο. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι έρχεται και ο πρώτος διαγωνισμός. Μείνετε εδώ.
1: Καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και magic στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ. Μελέτη Ηλία. Μιχάλης Οικονόμου. Θανάσης Ντόβης. Νάνση Μπουκ. Ιφηγένεια Καραμίτου. Γιώργος Νούσης. Λένα Μποζάκη. Βαγγέλης Αλευρής. Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη. Η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com.
6: Κυριακή 9 Αυγούστου. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης.
7: Faith Εουχάρη.
8: Τίτλος.
7: Αντισυμβατική σχέση.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση Η Παρέα του Μίκη και το Τραγούδι της Χαράς. Συνέ Σάβα, Νέα Πλάγια, Χαλκιδική. Κυριακή 9 Αυγούστου στις 9, Δευτέρα 10 Αυγούστου στις 9.30. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

Η αλήθεια είναι ότι πιο διαχρονικό τραγούδι για το καλοκαίρι δεν θα βρεις. Το καλοκαίρι μου και Μιχάλης Χατζηγιάννης, και επειδή το καλοκαίρι είναι ωραίο. Και επειδή γουστάρεις και να φας και να βγεις έξω και να διασκεδάσεις και να γίνεις και πιο όμορφη, πιο όμορφος, εγώ θα τα βάλω όλα κάτω στο τραπέζι και θα κάνω τώρα ένα διαγωνισμό θεϊκό. Μου λες πού θα με πας, γιατί θα σε πάω τώρα στην αυλία του Απόν, παιδιά. Στα Μουδανιά μου λες, όπα, όπα, όπα, δύο διπλές προσκλησούρες. Οπότε παίρνεις το κινητό σου, γράφεις τη λέξη Απόν, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ο Απόν είναι εδώ ενωμένος δυνατός. Λοιπόν, πάμε για διαγωνισμό. Συναυλία Απόν, και εσύ είσαι έτοιμος και έτοιμη να στείλεις μηνυματάκι. Γράφεις λοιπόν τη λέξη Απόν, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951-888 στα 9 Μουδανιά, ώρα προσέλευσης 9:30. Ξεκινάει η συναυλία. Πιο νωρίς θα πας, έτσι. Θέλω να ακούσω αυτά που σου λέω. Λοιπόν, κινητό, τη λέξη Απόν, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!

Σούπα, δώσε πόνο ανδρομάχη. Πριν από λίγο μιλούσαμε εσείς στο Instagram. Πολλά φιλιά σε όλους. Τώρα, η ανδρομάχη φεύγει, έρχεται ο Στέλιος Ρόκος με το τραγούδι «Στο χαπέ». Κοίτα να δεις μερικές φορές πώς γίνονται κάποια πράγματα. Τι κοινό έχει η ανδρομάχη, ο Στέλιος Ρόκος και εγώ? Δεν θα σου το πω τώρα, εν καιρό. Να θυμάσαι όμως, το είπα πρώτος. Τι κοινό έχει η ανδρομάχη, ο Στέλιος Ρόκος και εγώ? Εν καιρό, σιγά σιγά. Θα εστιάσω όμως τώρα στην ανδρομάχη, διότι πριν από λίγο διαβάζουμε όλα τα site, καταλαβαίνεις, και ένα από τα πιο πετυχημένα και πιο εμπορικά site είναι το Hugo Weekly, με διευθύνεται τη φίλη μου την Τζόρτζια Συρίχα, από την Αθήνα, φιλιά στην Τζόρτζια τη λατρεμένη, όπου μιλάει για αυτές τις φήμες που θέλουν το διαζύγιο ανάμεσα, το χωρισμό ακόμη πιο συγκεκριμένα, της ανδρομάχης και του λιβάνι. Και μέσα σε όλο αυτό το υπέροχο κείμενο που γράφει η Τζόρτζια Συρίχα, τσουπ, να σου και το Κοσμοράδιο, να σου και η συνέντευξη της Ανδρομάχης που έδωσε εμένα. Και συγκεκριμένα λέει η συνέντευξη της Ανδρομάχης που θα συζητηθεί, που έδωσε τον Τάσο Ριζόπουλο στο Κοσμοράδιο 18 έκτου. Αν δεν την είχες ακούσει και δεν την έχεις δει αυτή τη συνέντευξη, μπες στο web του Κοσμοράδιο, και ακόμη πιο συγκεκριμένα στο YouTube, όχι στο web, στο YouTube του Κοσμοράδιο, στο κανάλι μας, όπου εκεί θα βρεις και τη συνέντευξη της Ανδρομάχης. Γύρω στο 12.50, κάπου εκεί είναι ο χρόνος, μιλάει για τη ζήλια. Ποιος ζηλεύει ποιον, ποιος ψάχνει κινητά, ποιος φλέρταρε πρώτος, και αφήνει κάποια έτσι πραγματάκια στον αέρα. Το βρήκε, το θυμήθηκε η Τζόρτζια, η φίλη μου, η Συρίχα, στο YouWeekly, και σου λέει: κάτσε, τελευταία συνέντευξη Ανδρομάχης ήταν στο Κοσμοράδιο, για να δω τι λέει. Και έβγαλε λαβράκι. Αν δεν την έχεις ακούσει, πήγαινε στο κανάλι μας στο YouTube του Κοσμοράδιο να τη δεις και να την ακούσει τη συνέντευξη Ανδρομάχης. Αυτά. Τώρα Ρόκος. Τι κοινό έχει ο Ρόκος, η Ανδρομάχη και ο Ριζόπουλος? Σιγά μη στο πω τώρα.

0: Νίκος Μακρόπουλος σε θέλω, μα παράφορα μαναράκια μου τώρα, παράφορα θέλετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Βλέπω πολύ μεγάλη συμμετοχή για τον Απόν, έτσι μπράβο. Ο Απόν λοιπόν κάνει tour και εμφανίζει το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. 9.30 ξεκινάει η συναυλία. Εννοείται θα πας πιο νωρίς, δεν το συζητάω. Για να κάτσεις ωραίο στα σίδη που λέω. Δύο διπλές προσκλησούλες δίνω εγώ, κατάλαβες. Ο δικός σου άνθρωπος. Καρδούλες μου, λατρείες μου, υπέροχα πλάσματα. Πολύ σας αγαπάω, να το ξέρετε. Εγώ την λίγα το πω. Και επειδή σας αγαπάω, δύο διπλές προσκλήσεις. Πας στο Viber, γράψεις τη λέξη Απόν για να είσαι παρόν στη συναυλία. Το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Τόσο απλά. Άκοπα, αβίαστα, χωρίς να χρεωθείς. Στο Vibe, τόσο καλά. Λοιπόν, Απόν, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδα τα ρομπότ τους κεντρικούς δρόμους εκεί στην Κίνα που...
3: Όχι, δεν έτυχε.
4: Καλεπέρασα προχθές εκεί με την Κίνα, αλλά
2: αυτό.
4: Δεν τα είδα.
2: Αυτό
3: δεν μου έτυχε μπροστά
4: μου. Σε λάθος στενό θα ήμουν.
2: Διανεύουν παιδιά σε πολυσύχνα στους δρόμους μεγάλων πόλεων, προκαλώντας έκπληξη και λιγάκι
3: φάιρα.
2: Πηγαίνει εκεί, δώστε μου να πάρω μια τυρόπιτα ή να φορτίσω.
4: Μας τρολάρουν μήπως.
2: Τα μηχανικά λέει αυτά ζητιανάκια. Κρατούσαν λέει πινακίδες. Δεν έχω χρήματα για να φορτίσω. Παρακαλώ πληρώστε λογαριασμό του ρεύματός μου κτλ.
4: Μπότ μπορεί να κάνει σε ένα διαμέρισμα, έτσι.
3: Ναι, ποιο τα έβαλε αυτά να τα κάνουν.
2: Προφανώς κάποιοι από τους ιδιοκτήτες που το έχουν, ναι.
4: Υποψιάζομαι ότι είναι κάποιο κοινωνικό πείραμα.
2: Ίσως.
4: Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος.
2: Ναι, ναι.
4: Θα δούμε μετά τις φάτσες τους. Πώς ήταν η candid camera κάποτε.
3: Ναι.
4: Δεν κάνει κανένα τα χαζά.
3: Θυμάστε το τραγούδι.
4: Ποιο?
3: Όχι. Χαμογέλα τώρα, ήρθε η ώρα για να γίνει star. Smile! Είναι η candid camera.
2: Πότε ήταν αυτό.
4: Άλλη φορά.
3: Τότε που ήσουν.
2: Δεν ήμουνα, για να μην τα θυμάμαι, δεν ήμουνα.
3: Άμα ήμουν εγώ 10, εσύ ήσουν 15. Ας μην πω χρονιά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Πλάκα με κάνεις, εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

αφού ξεκίνησε με τον Κατερινιό, να πω ότι κάνει συναυλίες, κάνει tour σε όλη την Ελλάδα και κάνει χαμό. Τι στην Κρήτη, τι στην Πελοπόννησο, στη Μακεδονία. Παντού. Αυτό το κορίτσι είναι χαρισματικό και μας αρέσει πάρα πολύ και το αγαπάμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, Κατερίνα Λιώ, το είπαμε, το χειμώνα θα είναι με το Σάκη Ρουβάιτς, έτσι να το έχετε κατά νου. Λοιπόν, κίνηση στους δρόμους και περάσαμε στο δεύτερο εξωτερικό. Απλά είμαστε. Είπα, έχετε φύγει όλοι, είστε ή Χαλκιδική ή Πιερία. Τελείωσε. Είστε όλοι για μπάνιο. Δεν εξηγείται αυτό. Καταπράσινη όλη η κεντρική δρόμη. Παρασκευή. Χωχό, εντάξει. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, ονειρεύουμε το Σαββατοκύριακο. Α, σα το είπα το Σαββατοκύριακο. Θα πάω να δω το Βέρτι, το φίλο μου, γιατί φαίνεται ο Χάρη. Θα είμαι κάτω στην Αθήνα. Θα πάω να απολαύσω και να σα φέρω όλα τα κουτσομπολιά. Και πότε ξεκινάει σίγουρα ο Βέρτι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί να μην το ξεχνάτε, ή τέλη Αυγούστου, αρχέ Σεπτέμβρη ξεκινάει. Όπω ξεκινάει και η Ιουλία Καλιμάνη. Καλά, Στέφανα Ιουλία. Θα πω σε λίγο περισσότερα. Τώρα θα παντρέψει το χθες, το σήμερα και το αύριο. Πολύ όμορφο. Ποια είναι η πιο ωραία στην Ελλάδα?

0: είπες και τι δεν είπες και άλλες τέτοιες πίπες που έλεγε η Βία Δάμου τη σου ξεκινήνω, όπως και αυτό. Μη πεις ότι δεν στο είπα. Μη πεις ότι δεν στο είπα. Ότι αν είσαι φοιτητής στο Απουθού, δηλαδή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και δεν πηγαίνεις το ποσί το καλοκαίρι, πίστεψε με, κάτι κάνεις λάθος. Καθώς με 15 ευρώ όλο το καλοκαίρι, όπως το άκουσες όλο το καλοκαίρι, φοιτητές στο Απουθού μένουν στο κάμπινγκ του Απουθού και ζουν 40 επικά events. Μέσα σε 70 ημέρες. Από καραόκι, από τουρνά beach volley και ακραία θεματικά πάρτι μέχρι ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Αξίζει βέβαια να τονίσω και να αναφέρω ότι οι φοιτητές από όλα τα πανεπιστήμια είναι ευπρόσδεκτοι, να το έχεις κατά νου αυτό. Μπες τώρα για να μάθεις περισσότερα, για να μην κουράζουμε κι εγώ. Καταλαβαίνεις τώρα και λέω και περισσότερα πράγματα που θα σε κουράζουν και σένα. Μπες για να μάθεις περισσότερα στο www.bluebanana.gr. Τόσο απλά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνο.

0: επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει
3: Ειρήνη, Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ είμαστε λοιπόν σε 95,1 και το Κοσμοράδιο. Δικό σου άνθρωπο, ο Τάσος Ριζόπουλος, είναι έτοιμο αμέσω τώρα να σου πει τι καιρό θα κάνει αύριο. Διότι η Παρασκευούλα είναι ζάχαρη, η Παρασκευούλα είναι μέλι. Εγώ θα σε προειδεάσω, διότι έρχεται καύσωνα. Μου λες αλήθεια, τι παραμύθια θα σου πω. Λοιπόν, Παρασκευή 7 Αυγούστου, τεστ είναι αύριο. Ελάχιστη θερμοκρασία 6 ώρα το πρωί, 23 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία 3 η ώρα το μεσημέρι, 33 βαθμοί Κελσίου. 4 τα μποφόρ θα μας πάρουν και θα μας σηκώσουν. Εν γέννη, ευτυχώς υπάρχει και το μποφόρα και βοριά, δηλαδή και δροσιζόμαστε. Υγρασία 57%. Τώρα, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα το χτυπάμε το 37-38. Που το λες και καύσωνα, έτσι. Μέχρι εκείνη την ώρα όμως δροσίσουμε ένοχο κορμί Οικονομόπουλο.

Κοσμοράδιο 95,1. Τα σώστη μουσική με τον Τάσο Ριζόπουλο. Ακούστε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Λοιπόν, με Γιώργο Μαζονάκη θα σε αποχωριστώ και θα με αποχωριστείς. Με Γιώργο Μαζονάκη θα υποδεχτώ την ανακεφαλή.
1: Όχι!
0: Όχι, είμαι! Τι δεν θες να κάνεις εκπομπή, θες άδεια. Πάντως, να σου πω κάτι. Είμαστε το μοναδικό ραδιόφωνο που συνεχίζουμε ακάθεκτη. Είμαστε σαν τις γνωστές μπαταρίες, θυμάσαι. Όταν όλα τα κουνελάκια σταματάνε, το συγκεκριμένο κουνελάκι, λαγουδάκι, τι ήτανε, πορευότανε για την πρωτιά. Δηλαδή, όχι, να σου πω κάτι. Κάνει ένα ζάπινγκ στα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, προκαλώ. Το μόνο ραδιόφωνο που έχει κανονικές εκπομπές live είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό είναι ξεχωριστό. Αυτό είναι μοναδικό, γι' αυτό είμαστε και πρωτοπόροι. Κατάλαβες?
1: Κατάλαβα.
0: Αντιλαβού, κατελαβού, άιντι που γυρούμε να κάνεις εκπομπή εμείς αύριο. Θεού θέλοντος και ωραίο επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονής. Πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για σας. Δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σέβη μου, Κις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πολλές ξηρασίες, παιδιά, πάρα πολλές.
2: Ναι.
1: Έχει πέσει πολύ η στάθμη του Δούναβη. Δεν έχει βρέξει καθόλου. Η χαμηλή στάθμη αποκαλύπτει κάποιους κρυμμένους θησαυρούς. Βρέθηκαν κάτι λείψα να θεωρούν ότι είναι ένα αρχαίο μαμούθ. Στην Κίτη ποταμού κοντά σε ένα χωριό.
3: Είχε πάει να πιει νερό και. Γεια σας.
1: Πριν χιλιάδες χρόνια.
3: Καλά, δεν είπαμε πρόπερση.
1: Κατά την εποχή των παγετώνων, λέει.
2: Α, ο Σκράτς που είναι.
1: Αυτό το έβριμα.
3: Κυνηγάει το Θελανίδη. Μου βγήκε αυτή η φωτογραφία από εκείνο το screenshot που έχει, που λέει ο Tom Hanks κάνει δωρεά μαμούθ στους πυρόπληκτους. Και σχολιάζει ένας από κάτω τι να το κάνουν το μαμούθ, οι πυρόπληκτοι δεν μα. Tom Hanks.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακοβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα, 13 Αυγούστου, Μουδανιά. Ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

Όχι, αν δεν εγκρίνεται, δεν πειράζει. Ρε Ελληνίδου, για το ξεκίνημά μας στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί για τις επόμενες δύο ώρες ανάμεταξύ μας. Τι κάνετε και πώς μου είστε? Θα έχουμε ένα υπέροχο βράδυ. Έτσι, Πέμπτη, σε ένα απόβραδο πολύ όμορφο καλοκαιρινό του Αυγούστου που είμαστε ακόμα Θεσσαλονίκη. Οπότε πάμε να δούμε τι γίνεται από κίνηση στους δρόμους της πόλης. Πολύ χαλαρά τα βλέπω τα πράγματα. Δεν συναντάτε ιδιαίτερα προβλήματα, μόνο κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια του Λευκού Πύργου σε ό,τι αφορά το κέντρο. Στα δυτικά είμαστε σούπερ, ενώ προς τα ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες στην Κωνσταντίνου Καραμαλή μετά το ύψος της Βούλγαρης, το ρεύμα προς το κέντρο. Ενώ επίσης κάποιες καθυστερήσεις θα συναντήσετε στη Μεγάλη Διασταύρωση στο Φίνικα για όσους κατευθύνεστε προς τα ανατολικά. Στα υπόλοιπα σημεία, στον περιφερειακό επίσης και μέσα στην πόλη είμαστε OK. Και στη Μουδανιών, όπως βλέπω, όλα είναι μια χαρά. Και στη Χαλκιδική, στον πρώτο πόδι είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Ενώ στο δεύτερο υπάρχουν κάποιες χαμηλές ταχύτητες στα φανάρια της Νικήτης. Υπομονή και εμείς πάμε λίγο να συνεχίσουμε με Γιώργο Κακοσέο. Μαζί θα το περάσουμε και αυτό και για τη συνέχεια και Ελένη Φουρέρα, γιατί όσα αγαπάμε παίζουν πάντα δυνατά στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Μοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε. Μοράδιο 95,1. Μόνο

0: θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί συνεχίζουμε αυτό το βράδυ τη Πέμπτη, το καλοκαιρινό, αυτό το αυγουστιάτικο. Αρχέ Αυγούστου και πού σα πετυχαίνω. Ελπίζω να είστε πραγματικά από πολύ όμορφα. Γιατί εμεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, δεν είναι ότι έχουμε παράπονο, αλλά θα θέλαμε να ήμασταν κάπου, δεν ξέρω, Σπέτσε, να είμαστε Κύθυρα, να είμαστε στη Τζιά, να είμαστε κάπου ωραία, ρε παιδί μου, να είμαστε τουλάχιστον σε ένα μπαλκόνι να πίνουμε ένα πολύ ωραίο καφέ. Κάπως έτσι, μόνοι μας με παρέα δεν έχει σημασία. Το θέμα ήταν να είμαστε χαλαροί. Και αν είστε χαλαροί, το πιστεύω να το απολαμβάνετε, γιατί δεν είναι όλες οι μέρες χαλαρές. Οπότε εμείς πάμε να ανταλλάξουμε και τα μηνύματά μας, την επικοινωνία μας στο Viber 6982951951. Και εμείς συνεχίζουμε πάντα με περισσότερο κοσμοράδιο και αφιερώσεις και τραγούδια. Πάντα εννοείται στους 95,1.
1: Ακούτε τη Μαρία Σολομού, γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στη Σίβηρη. Την Κυριακή 9 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Σίβηρης. Εισιτήρια προπολούνται στα σημεία προπόλησης του φεστιβάλ και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
5: Καλοκαιράκι.
6: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στον Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
5: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
6: Καλοκαιράκι.

όλο πιο πάνω και αναβέσει στο Κοσμοράδιο 95,9. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και έχω καταλάβει ότι καταλαβαίνοντας δεν περνάς καλά. Αυτό είχα εγώ να δηλώσω γιατί το διάβασα κάπου και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ταυτίστηκα, οπότε είπα να το μοιραστώ. Τώρα πάμε λίγο σε αυτά τα ερωτικά λίγο που μας έχουν κάνει, έτσι μας έχουν φουντώσει εδώ τις φήμες στο χώρο της showbiz. Έχουμε από τη μία Σάκη Ρουβά και κάτι Αζηγούλη, οι οποίοι κάτι κυκλοφορούσαν, κάτι φήμες ότι και καλά χώρισαν, αλλά κάνουν τις διακοπές του την Ελλούντα μια χαρά. Πάμε λίγο όμως και σε Ανδρομάχη και Γιώργο Λιβάνη, που αρχίζουν να φουντώνουν περισσότερο οι φήμες για το χωρισμό τους. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί τώρα. Εντελώς ειλικρινά, μιας που μιλάμε εδώ και μια πολύ ωραία οικογένεια που έχουμε φτιάξει, και αφού δεν κρύβουμε τίποτα μεταξύ μας, εγώ να σας πω ότι δεν ξέρω τίποτα παρόλα αυτά. Βλέπω κάποιες αναρτήσεις ενηγματικές, αλλά όντως κοινές φωτογραφίες πια δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω τώρα τι έχει συμβεί. Πάμε να απολαύσουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, να βάλουμε φωτιά στη νύχτα. Δυνατά. Αμέσως τώρα στους 95 και 1.

ακόμα σταθμός είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Μπράβο.

πεθάνε ξανά. Και αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θοδωρής Φέρης πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς παρέα μέχρι τις 10 εννοείται μουσικά και ωραία. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Μεγάλο φιλί στο κορίτσι μου εδώ στη Βασιλική μου που έχει παίξει ένα φανταστικό μαλλί. Είστε όμως γενναίες παρόλα αυτά. Δεν το συζητάμε ότι είναι καλοκαίρι και τολμάτε και κάνετε έτσι αυτές τις πολύ ωραίες βαφές. Μπράβο, μπράβο και συγχαρητήρια γιατί έχω ακούσει και δικές μου φίλες οι οποίες την έχουν πατήσει δηλαδή καλοκαίρι που το έχουν βάψει τα μαλλιά και μετά το Σεπτέμβριο ήθελε ξανά διόρθωμα. Αφήστε τώρα αυτά γυναικεία θέματα, αλλά πάρα πολύ σημαντικά καταλαβαίνετε για την πορεία του καλοκαιριού και για τη διάθεσή μας. Τουλάχιστον θα πάμε διακοπές με ωραίο μαλλί. Κάτι είναι και αυτό. Πάμε να απολαύσουμε και για τη Γαρμπή. Αμέσως τώρα δυνατά για τη συνέχεια και πάνω Σκιάμος και λίγο Νίκο Βέρτη θέλω όμως, έτσι για να στρώσει η φάση. Οπότε πάμε να δυναμώσουμε φωνή αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

0: Ρωσιά όμως, ξέρεις πολλούς, άραγε ρωτάω. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 καθημερινά, 8 με 10. Έτσι λοιπόν και απόψε, αυτό το βράδυ της Πέμπτης, εγώ έχω καταλήξει. Δεν θέλω δώρο για τα γενέθλιά μου, δεν θέλω κανένα απολύτως δώρο, καμία αγορά. 5 Νοεμβρίου είναι τα γενέθλιά μου, θέλω κάποιον να μου πληρώσει τις κλήσεις για το πάρκινγκ που έχω από τη Δημοτική Αστυνομία. Δεν θέλω κάτι άλλο, ρε παιδιά, δηλαδή. Συγγνώμη, τι είναι αυτά που τραβάμε, ειδικά τώρα καλοκαίρι. Η Δημοτική Αστυνομία έχει τρελαθεί, νομίζω είναι όλη τη μέρα στους δρόμους. Νομίζω είναι σε κάθε δρόμο και παραμονεύει πότε θα παρκάρουμε και πότε να πάνε να χτυπήσουν την πινακίδα να δουν αν πλήρωσες. Να πληρώνετε την στάθμευσή σας μέσα από την εφαρμογή φυσικά που μπορεί και μας διευκολύνει. Αλλά πολλές φορές είναι και αυτό που το ξεχνάμε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, καμιά φορά και δεν έχεις και περιθώριο, κατάλαβες. Άμα σε βρουν, δεν πλήρωσες, δεν πάει, τελείωσε, την έφαγες. Πάμε λίγο όμως εμείς να ηρεμήσουμε και να συνεχίσουμε με περισσότερο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μαθαίνω σερβικά, παιδιά, πρέπει.
3: Για λοιπόν, πες, λέγε, να μάθουμε κι εμείς.
2: Το ντόμπρο ούτρο λέγεται, ναι, ναι, καλά και σε άλλες γλώσσες, έτσι, mm-hmm, βαλκανικές, mm-hmm, από χώρες, ναι, μέχρι τις 11 το πρωί.
3: Α, είναι το, όταν το είπαμε ήταν, ναι, πριν τις 11.
2: Ναι. Ναι.
3: Από εδώ και πέρα τι λέμε.
2: Είναι το καλό πρωινό, όπως λένε και οι Γερμανοί, Guten Morgen, και μετά, ναι, λένε Guten Tag, Tag, καλή ημέρα δηλαδή. Ah. Μετά γίνεται Ντόμπερ Ντάν.
4: Ντόμπο φρούτο. Είναι το δεκατιανό που τράσω.
2: Τι λέει. Ντόμπερ Ντάν.
3: Ποιο τρώει δεκατιανό φρούτο.
2: Τι λέει.
4: Εμείς.
2: Τι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Τι κάνουμε.
3: Δεν σε έχω δει ούτε μία φορά στη ζωή μου να τρως φρούτο.
2: Όντως.
3: Ούτε μία φορά.
4: Εδώ
3: ένα κουκούτσι να φτύνεις.
4: Το βράδυ όμως και το
3: μεσημέρι. Ποιο βράδυ. Μιλάμε για δεκατιανό. Το βράδυ τρως δεκατιανό. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, είπαμε ένας άνθρωπος να είναι ανάποδος. Αλλά αυτός εδώ τρώει δεκατιανό τα μεσάνυχτα.
2: Ακούγεται.
3: Δεν θα με φημώσει.
2: Τα σέρβικα, πώς βρήκαμε στο δεκατιανό που δεν τρώει ο Μάνος το φρούτο. Δεν κατάλαβα.
3: Το δεκατιανό πώς είναι στα σέρβικα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Production.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, Φωτεινή Βελεσιώτου. Σάββατο 8 Αυγούστου, Βαγγέλης Γερμανός. Κυριακή 9 Αυγούστου, η μοναδική Gang Tet σε ένα μοντέρνο jazz κουαρτέτο. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Αέρα στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: ασίτα.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με λίγα λόγια, απολαυστικό Νίκο Οικονομόπουλο, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, ο οποίο έκανε και τι διακοπέ του στη Μύκονο. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εκεί, είναι ακόμα, λέτε, παιδιά. Πάντω πέρασε πολύ ωραία, να τα λέμε και αυτά. Με ένα φίλο μου ήταν κάτω στη Μύκονο και τον απέτυχε σε πολλά σημεία. Μια χαρά, πολύ ωραία περνάει, παράπονο δεν έχει. Οπότε εμεί πάμε να δούμε τι έχουμε από εκείνη του δρόμου τη πόλη. Για μα δηλαδή που μείναμε εδώ και κρατάμε την πόλη, εδώ κρατάμε του πυλώνε. Στην Τσιμισκή έχουμε χαμηλέ ταχύτητε, θέλω να σα ενημερώσω. Υπάρχει μια αυξημένη κινητικότητα, ειδικότερα από το ύψος της Αγίας Σοφίας και μέχρι πριν, λίγο πριν τη Βενιζέλου, υπάρχουν χαμηλές ταχύτητες, οπότε προσοχή σε εκείνο το σημείο. Στα υπόλοιπα σημεία κέντρο είμαστε ok. Στα δυτικά μια χαρά και στα ανατολικά βλέπω η κατάσταση που επικρατεί είναι πάρα πολύ καλή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Περιφερειακός και Μουδανιών επικρατεί καλή εικόνα όπως βλέπω. Οι καθυστερήσεις ωστόσο και το μποτιλιάρισμα στην Νικήτα και στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής παραμένει, οπότε υπομονή. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ. Φύγαμε για Ιούλια Καλυμάνη αμέσως τώρα για τα καλύτερα που έλκονται δυνατά στους 95 και 1.

οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου. Και αν προσπέρασα όσα πέρασα,

0: Κρέα σου δεν αντέχω και μοναξιά οπλοφόρε. Αντώνη Ρέμο που τα λέει πολύ ωραία πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμεί μαζί μέχρι τι 10 με επιτυχίε και τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε πολύ πολύ δυνατά. Ένα-ένα όπω βλέπω αμέσω τώρα με το που άνοιξε το μικρόφωνο ρε παιδιά και πήγα να πω για το μάτσο αυτό στην Τούμπα Πάοκ Άντερλεχτ. Έγινε η ισοφάριση. Ήρθαμε με το στο 1-1 γιατί να πούμε μέχρι τώρα ο Πάοκ ήταν πίσω. Είχε βάλει ένα γκολ η Άντερλεχτ. Όχι, τι γίνεται. Βλέπω ρε παιδιά εδώ το σύστημά μου μία τα αλλάζει, μία δεν το. Τι γίνεται, να μας πει κάποιος που βλέπει το μάτς, γιατί πάνω που χάρηκα εδώ άλλαξε τώρα το σκορ. Ζωντανή μετάδοση που έχω. Να μας πείτε πόσο είναι το σκορ τελικά, το σωστό, με στο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ και να μας πείτε σε τι mood είστε. Δηλαδή, πώς πάει αυτό το μάτς. Εγώ το βλέπω ωραίο. Ωραίος αγώνας είναι. Θα έχουμε μεγάλη πορεία, μεγάλο δρόμο και αυτό το βράδυ. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Και εμείς συνεχίζουμε με τραγούδια εβδομάδας. Αμέσως τώρα στους 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
3: Faith Eohari.
1: Τίτλος.
3: Αντισυμβατική σχέση.

Real Ρίδου, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Σαφάρι και εμείς μαζί ως τις 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Ας μας πει κάποιος υπεύθυνα τι έχει συμβεί με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία ξέμεινε από μετεωρολογικά ραντάρ. Γιατί γνωρίζουμε ότι με αυτά τα ραντάρ, αν υπήρχαν, θα μπορούσαμε να είχαμε μια πολύ καλύτερη εικόνα ανάπτυξη των καιρικών φαινομένων σε πραγματικό χρόνο και φυσικά να είχαμε την δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για καταιγίδες, πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις και πολλά έντονα καιρικά φαινόμενα. Χωρίς ραντάρ υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην αντίδραση, που σημαίνει ότι δεν ξέρεις πώς να κινηθείς στη συνέχεια. Εμείς, λέει, έχουμε 9 μετεωρολογικά ραντάρ, αλλά από τα οποία τα περισσότερα είναι εκτός λειτουργίας ή υπολειτουργούν. Υπολειτουργούν αεροδρόμια, υπολειτουργεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, υπολειτουργούν όλα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, το βαρέλι δεν έχει πάτο πραγματικά. Και εντωμεταξύ, βγήκε η πρόεδρός τους και είπε ότι από το 2006 έχουν να γίνουν προσλήψεις. Αν το πείτε μου εσείς. Πάρα πολύ καλά θα πάει και αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός για τη συνέχεια, δυνατά πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

Σε ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι, δεν έχω που να πάω. Μα τι στίχη είναι αυτή, Χριστέ μου, δεν ξαναβγαίνουν. Τέτοια τραγούδια, αλήθεια, δεν ξαναβγαίνουν. Τάσα Θεοδωρίδου, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί έτσι είναι, στις απλές φράσεις βρίσκεται η ομορφιά. Δεν θέλει πολύ προσπάθεια, θέλει απλά φράσεις και ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή. Γιατί σε σκέφτομαι, δεν έχω που να πάω, αυτό είναι. Πώς να το κάνουμε. Για τη συνέχεια μας, Γιώργος Σαμπάνης, μη μιλάς, δεν θέλω τίποτα. Νίκος Μακρόπουλος μετά για την αργότερη συνέχεια και Χρήστος Μενιδιάτης, όσα αγαπάμε, ξέρετε, θα μας φτιάξουν αυτό το βράδυ. Απόψε λοιπόν εμείς δυναμώνουμε τη φωνή, συνεχίζουμε με Κοσμοράδιο 95,1, επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, συνεχίζουμε μαζί ως τις 10 ανάμεταξύ μας.

0: Θέλουμε κι άλλο, δεν μας φτάνει. Ένα-δύο ώρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σάκης Ρουβάς στα καλύτερά μας. Εννοείται ότι και όταν είναι Αύγουστος δεν έχουμε προβλήματα. Κάπως έτσι συμβαίνει. Τώρα το Σεπτέμβριο θα ξαναρχίσουμε να τα ξανασκεφτόμαστε. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέγαμε παρέα ανά μεταξύ μας. 8 με 10. Πέρασαμε πάρα πολύ όμορφο βράδυ Πέμπτης και εννοείται ακολουθεί Δήμητρα Σιβρή 10 με 12 με την πιο ωραία διάθεση για να είναι η πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα, το μόνο σίγουρο. Εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είναι τα ρομπότ του σε κεντρικούς δρόμους εκεί στην Κίνα που...
3: Όχι, δεν έτυχε.
4: Καλέ, πέρασα προχθές στην Κίνα, ναι, αλλά αυτό, δεν τα είδα.
3: Αυτό δεν μου έτυχε μπροστά
4: σε
3: μου.
4: Σε λάθος στενό θα ήμουν.
2: Ζητιανεύουν παιδιά σε πολύ συχνά στους δρόμους μεγάλων πόλεων, προκαλώντας έκπληξη και λιγάκι
3: φάιρα.
2: Πήγαινε και δώστε μου να πάρω μια τυρόπιτα ή να φορτίσω.
4: Μας τρολάρουν μήπως.
2: Ναι. Τα μηχανικά λέει αυτά ζητιανάκια. Ναι. Κρατούσαν λέει πινακίδες. Δεν έχω χρήματα για να φορτίσω. Παρακαλώ πληρώστε το λογαριασμό του ρεύματός μου κτλ.
4: Το οποίο ρομπότ μπορεί να κάνει σε ένα διαμέρισμα, έτσι.
3: Ναι, ποιος τα έβαλε αυτά να τα κάνουν.
2: Προφανώς κάποιος από τους ιδιοκτήτες που το έχουν. Ναι.
4: Υποψιάζομαι ότι είναι κάποιο κοινωνικό πείραμα.
2: Ίσως.
4: Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος.
2: Ναι, ναι.
4: Θα δούμε μετά τις φάτσες τους. Πώς ήταν η candid camera κάποτε.
3: Θυμάστε το τραγούδι. Χαμογέλα τώρα, ήρθε η ώρα για να γίνει star. Smile, είναι η candid camera.
2: Πότε ήταν αυτό.
4: Άλλη φορά.
3: Τότε που ήσουν.
2: Δεν ήμουνα, για να μην τα θυμάμαι, δεν ήμουνα.
3: Άμα ήμουν εγώ 10, εσύ ήσουν 15. Ας μην πω χρονιά.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
6: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
7: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
7: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Ποσίδι, έτοιμοι.
8: You 90s.
6: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
7: Το απόλυτο 90s show έρχεται στο Blue Banana, στο Camping του Απιθύτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
6: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
7: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

Καλησπέρα μας. Λίγα λεπτάκια μετά τις 10. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί στο πεμπτό βραδό μας, όπως κάνουμε καθημερινά. Δευτέρα ως Πέμπτη, 10 έως 12. Και αυτό το βράδυ, λοιπόν, είμαστε παρέα με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, με τρομερό νοστιμότατο διαγωνισμό. Γι' αυτό μένεις εδώ. Το επόμενο 2ωρο ακολουθούν τα καλύτερα και οι δικές σας καλησπέρες, τα μηνύματά σας, όλα αυτά που θέλετε να ακούσουμε μαζί, πάντοτε στους 9, 5 και 1.

Κοσμοράδιο. Πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Ξέρω ότι το ζητάτε, το αγαπάτε. Είναι επιτυχία και φυσικά παίζει στους 9, 5 και 1. Πέμπτο βράδυ μαζί με την Δήμητρα Σιβρή στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας μας. Και η αλήθεια είναι ότι μιας και είναι Αύγουστος, τα μηνύματά σας είναι γεμάτα ωραίες διακοπές και ωραίες φωτογραφίες, παραλίες, ηλιοβασιλέματα, όλα αυτά που μου αρέσουν, αλλά και ποτάκι έτσι. Είτε είστε σπίτι, είτε είστε ήδη σε κάποια εξοχική κατοικία ή γενικότερα τέλος πάντων στις διακοπές σας, είμαστε πάντοτε και παντού μαζί. Κατεβάζεις το application του Κοσμοράδιο, είτε έχεις iOS είτε Android, οπότε δεν χάνεις στιγμή από τις αγαπημένες σου εκπομπές, τους τρομερούς διαγωνισμούς. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Pizza Fan και ξέρετε, όταν η Pizza Fan είναι εδώ μαζί με το Κοσμοράδιο, δίνει απλόχερα νοστιμότητα τους διαγωνισμούς, οπότε δεν πας πουθενά. Παρέα στους 9, 5 και 1. Διαγωνισμούς σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Pizza Fan και ξέρετε, όταν η Pizza Fan είναι εδώ μαζί με το Κοσμοράδιο, δίνει απλόχερα νοστιμότητα τους διαγωνισμούς, οπότε δεν πας πουθενά.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει

μια επιτυχία παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ξέρετε τώρα πότε μια γεύση γίνεται εμπειρία? Όταν βρίσκει το τέλειο τέρι της. Η νέα πίνσα Μαργαρίτα Lime από την Premium Ethnic σειρά της Pizza Fan, με την υπογραφή του Δημήτρη Σκαρμούτσου, συναντά τη δροσερή Green Lemon Lime και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το αποτέλεσμα είναι τρομερό.

Θα πίνεις τα μαργαρίτα lime δώρο, μία green lemon lime 330 ml. Όπως και αν την πιεις, όπως και αν την πάρεις, είτε με την προσφορά είτε μόνη της, το δώρο σε περιμένει. Και όπου πίνεις τα μαργαρίτα lime δώρο, green lemon lime από την Pizza Fan. Και φυσικά εγώ έχω και δωράρα καταπληκτική για σένα. Δύο πίτσες 8 τομαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδελφία στο Στεφάνι. Έτσι είναι καταπληκτική αυτή η γέμιση γύρω-γύρω. Αν μου στείλεις τώρα τη λέξη πίτσα, όνομα, τεπώνυμο και όλα αυτά, αποστολή στο Viber 6982 951 951. Καλή μας τύχη. Καλή σας τύχη δηλαδή, μακάρι να μπορούσα και εγώ να συμμετέχω. Πεινάω ήδη και φυσικά καλή απόλαυση.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όσα αγαπάμε παίζουν δυνατά, όχι στο ράδιο, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, δεν είμαι όμως ποτέ μόνη μου. Είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης και έτσι είστε κι εσείς στο Viber, αυτός ο μαγικός αριθμός που μας φέρνει καθημερινά όλα μας τα βράδια, έτσι και απόψε τόσο κοντά. 6982-951-951, περιμένω καλησπέρες, μηνύματα, αφιερώσεις, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή προτεραιότητα έχετε εσείς και οι δικές σας αφιερώσεις. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί ακολουθούν όλα αυτά που θέλουμε να ακούμε παρέα στους 95,1.

Κοσμοραδίο. Ήρθε η στιγμή για πολλές ραδιοφωνικές αγκαλιές, πολλές ωραίες καλησπέρες, γιατί μου έχετε στείλει έτσι πολλά μηνύματα. Γεια σου, αγαπημένη μου Βαγγέλη, πάντοτε με τις φωτογραφίες σου, τις καλλιτεχνικές, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, με ταξιδεύεις και εμένα. Εύχομαι και η μουσική να κάνει το ίδιο με όλους εσάς τους ακροατές, από όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάρα πολλά φιλιά και στο Θωμά, πάντα κόσμο συντονισμένο. Θέλει να έρθει η Ελλάδα, το ξέρω. Θα γίνει και αυτό, Θωμά, σε περιμένουμε. Έχεις υποσχεθεί πολλά για το στούντιο, γιατί κάθε φορά, ξέρετε, έρχεται με πεσκέσει ο Θωμάς. Φιλιά και στην Αντιγόνη, τη Μαρίνα, την Άννα, τον Βασίλη, την Αριστεία, την Μαρίνα. Έτσι πολύ ιδιαίτερη η αφιέρωσή της. Θέλει να κάνει τη δική της αφιέρωση στον Μιχάλη της, γιατί όχι, μου αρέσουν αυτά, αλλά έρχεται και η Ιωάννα που θέλει να αφιερώσει στην κολλητή της, την Κωνσταντίνα. Εντάξει, κορίτσια μου, ακολουθούν τα καλύτερα. Σου έχω πολύ ωραία πράγματα από αυτά που αγαπάς και τις νέες επιτυχίες, αλλά και ωραία flashback που σας αρέσουν έτσι εδώ στα βράδια μας. Πάντοτε παρέα, πάντοτε μαζί με την Δήμητρα Σιβρή.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πολλές ξηρασίες, παιδιά, πάρα πολλές.
2: Ναι.
1: Έχει πέσει πολύ η στάθμη του Δούναβη, δεν έχει βρέξει καθόλου. Η χαμηλή στάθμη αποκαλύπτει κάποιους κρυμμένους θησαυρούς. Βρέθηκαν κάτι λείψα να θεωρούν ότι είναι ένα αρχαίο μαμούθ. Στην Κίτη ποταμού κοντά σε ένα χωριό.
2: Είχε πάει να πιει νερό και. Γεια σας.
1: Πριν χιλιάδες χρόνια.
2: Καλά, δεν είπαμε πρόπερση.
1: Κατά την εποχή των παγετώνων, λέει.
3: Α, ο Σκράτς που είναι.
1: Αυτό το έβριμα.
2: Κυνηγάει το Βελανίδη. Μου βγήκε χθες η φωτογραφία από εκείνο το screenshot που έχει, που λέει ο Tom Hanks κάνει δωρεά μαμούθ στους πυρόπληκτους. Και σχολιάζει ένας από κάτω τι να το κάνουν το μαμούθ οι πυρόπληκτοι. Tom Hanks.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Production.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Η μουσική όπως την θέλεις. Όταν. Κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
5: Μαζί.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ωραίο και δυναμικό ξεκίνημα δεύτερου 60 λεπτού, λίγα λεπτά και μετά τις 11. Δήμητρα Σιβρή, μέχρι τις 12 είμαστε μαζί, είμαστε παρέα. Θα ακούσουμε όλα όσα αγαπάμε, όλα όσα έχετε ζητήσει. Είναι πολλά και τα τηλεφωνήματα σήμερα, είναι πολλά και τα μηνύματα. Είναι γενικότερα ωραία αυγουστιάτικη βραδιά. Για αυτές οι αυγουστιάτικες βραδιές που τις περνάμε μαζί, γιατί εσείς είστε πιο χαλαρά. Οπότε ξέρετε, όλοι γινόμαστε ακόμη πιο ωραία βραδινή διάθεση και χαλαρή, αλλά και γεμάτη έτσι μουσική. Για μένα είναι το καλύτερό μου. Και χορεύουμε και χαλαρώνουμε και σκεφτόμαστε όμορφα πράγματα. Όλα όσα κάνει η μουσική, όπως μου αρέσει να λέω, έτσι πιάνει όλη την γκάμα των συναισθημάτων. Είμαστε μαζί στους 9, 5 και 1.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

μαζί με Σιβρίκη αυτό το βράδυ, πεμπτόπραδο παρέα. Η αλήθεια είναι ότι καλησπερίζω και όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε στο δεύτερο 60 λεπτό. Είμαστε παρεούλα και αυτή την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες. Ακολουθεί και Νατάσα Θοδωρίδου και Αναβίση, Νίκος Οικονομόπουλος που αγαπάτε. Έρχεται και Θοδωρής Φέρης, έρχεται και Αντώνης Ρέμος και Κωνσταντίνος Αργύρος. Τα καλησπερίζω και όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε στο δεύτερο 60 λεπτό. Είμαστε παρεούλα και αυτή την ώρα με αγαπημένες επιτυχίες. Ακολουθεί και Νατάσα Θοδωρίδου και Αναβίση, Νίκος Οικονομόπουλος που αγαπάτε. Έρχεται

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
0: Μόνο κοσμοράδιο ακούω.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
3: Faith Eohari.
2: Τίτλος:
3: Αντισυμβατική σχέση.

Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Κλικάρεις και μας ακούς από όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις. Κάνεις scroll και στο site μας, γιατί βλέπεις ενδιαφέροντα νέα από ολόκληρο τον κόσμο. Πάντοτε μουσικά νέα και τα πέντε δημοφιλέστερα βρίσκονται εκεί, αλλά και το τραγούδι της εβδομάδας, που αυτή την εβδομάδα πραγματικά είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Θα το απολαύσουμε φυσικά και στη συνέχεια, και εννοείται ότι μένεις εδώ, γιατί ακολουθούν όλα όσα αγαπάμε να ακούμε παρέα στους 95,1.

Καλοκαίρι 2026 και Κοσμοράδιο 95,1 πηγαίνουν πάντοτε μαζί όλες οι συναυλίες, όλα τα μεγαλύτερα μουσικά events, οι καλλιτέχνες που αγαπάτε και φυσικά ό,τι συμβαίνει στην πόλη είναι πάντοτε με την υπογραφή και τη σφραγίδα του Κοσμοράδιο 95,1. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και αυτό το καλοκαίρι έχουν γίνει τόσο ωραία μουσικά events, ακολουθούν υπέροχα πράγματα και το Σεπτέμβριο έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Ξέρετε ότι δεν εφησυχάζουμε και είμαστε πάντοτε έτσι alert για ωραία μουσικά πράγματα κάθε χρόνο, οπότε ακολουθούν τα καλύτερα. Εσύ μένεις συντονισμένος γιατί και κερδίζεις προσκλήσεις όχι μόνο για τις συναυλίες αλλά και για τις θεατρικές παραστάσεις, για ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Στο κοσμοράδιο.gr βλέπεις και την ατζέντα και το τι προτείνει το Κοσμοράδιο 95,1 και στη Χαλκιδική μας γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα, παραστάσεις έτσι με τους θειάζους. Οι καλλιτέχνες έρχονται και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό πάντοτε στην επαρχία. Το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Ιδιαίτερως αγαπούν την Θεσσαλονίκη και στις περιοδίες τους και φυσικά περνούν και από το Κοσμοράδιο. Βλέπεις όλες τις συνεντεύξεις των αγαπημένων σου ηθοποιών αλλά και καλλιτεχνών μέσα στο YouTube του Κοσμοράδιο 95,1 αλλά και στο Spotify.

0: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Τα μεγάλα λάθη σου τα βλέπα σωστά. Και ανυπολόγιστη έπαθα ζημιά. Σ' αγαπώ κι αρρώστησα.

0: Κάπως έτσι και κάπου εδώ, με αυτό το πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, αποφάσισα να κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή, να βάλουμε τον επίλογο και για σήμερα και για απόψη, αλλά και για την εβδομάδα μας. Και εννοείται να ανανεώσουμε ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 10 ακριβώς. Εδώ θα είμαστε, εβδομάδα 15 Αυγούστου ακολουθεί, σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, έτσι περισσότεροι από εσάς, αλλά εμείς εδώ στο Κοσμοράδιο πάντοτε στις επάλξεις και καθημερινά, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Η παραγωγή είναι εδώ για σένα και φυσικά θα ξυπνήσετε πολύ ωραία Παρασκευούλα αύριο με Group Therapy και Μαρία Παζαρούλα. Στις 8 έρχεται ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι αν φτιάξουμε τη βραδιά του ενός, οι επόμενοι 10 θα μας φτιάξουν τη δική μας ημέρα. Καλή σας νύχτα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Μαθαίνω σερβικά, παιδιά, πρέπει.
3: Για πες, λοιπόν, λέγε, να μάθουμε κι εμείς.
2: Το ντόμπρο ούτρο λέγεται, ναι, ναι, καλά και σε άλλες γλώσσες, έτσι, mm-hmm, βαλκανικές, από χώρες, ναι, μέχρι τις 11 το πρωί.
3: Α, είναι το, όταν το είπαμε ήταν, ναι, πριν τις 11.
2: Ναι. Ναι.
3: Από
2: καλά
3: εδώ και πέρα τι λέμε.
2: Είναι το καλό πρωινό, όπως λένε και οι Γερμανοί, Guten Morgen, και μετά, ναι, λένε Guten Tag, Tag, καλή ημέρα δηλαδή. Ah. Μετά γίνεται Ντόμπερ Ντάν.
4: Ντόμπο φρούτο. Είναι το δεκατιανό που τρώσε.
2: Τι λέει. Ντόμπερ Ντάν.
3: Ποιο τρώγε δεκατιανό φρούτο.
2: Τι λέει.
4: Εμείς.
2: Τι είμαστε. Ποιοι είμαστε. Τι κάνουμε.
3: Δεν σε έχω δει ούτε μία φορά στη ζωή μου να τρώσει φρούτο.
2: Όντως.
3: Ούτε μία φορά. Ένα κουκούτσι να φτύνει.
4: Το βράδυ όμως και το μεσημέρι.
3: Ποιο βράδυ. Μιλάμε για δεκατιανό. Το βράδυ τρώσε δεκατιανό. Δηλαδή, κυρίε και κύριοι, είπαμε ένα άνθρωπο να είναι ανάποδο. Αλλά αυτό εδώ τρώει δεκατιανό τα μεσάνυχτα.
2: Ακούγεται.
3: Δεν θα με φημώσεις.
2: Τα σέρβικα πως βγήκαμε στο δεκατιανό που δεν τρώει ο Μάνος το φρούτο. Δεν κατάλαβα.
3: Το δεκατιανό πως είναι στα σέρβικα. Πείτε μας.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είναι τα ρομπότ του κεντρικού δρόμου εκεί στην Κίνα που.
2: Όχι, δεν έτυχε.
3: Καλέ, πέρασα προχθές στην Κίνα,
1: ναι,
3: αλλά
1: αυτό,
3: δεν τα είδα.
1: Αυτό
2: δεν μου έτυχε μπροστά.
3: Σε λάθος στενό θα ήμουν.
1: Διανέμουν, παιδιά, σε πολυσύχναστου δρόμου μεγάλων πόλεων, προκαλώντας έκπληξη και λιγάκι
2: φάιρα.
1: Πηγαίνει εκεί, δώστε μου να πάρω μια τυρόπιτα ή να φορτίσω.
3: Μας τρολάρουν, μήπως.
1: Ναι. Τα μηχανικά, λέει, αυτά ζητιανάκια. Ναι. Κρατούσαν, λέει, πινακίδες. Δεν έχω χρήματα για να φορτίσω. Παρακαλώ, πληρώστε το λογαριασμό του ρεύματό μου κτλ.
3: Ρομπότ μπορεί να κάνει σου ένα διαμέρισμα, έτσι.
2: Ναι, ποιος τα έβαλε αυτά να το κάνει αυτό.
1: Προφανώς από τους ιδιοκτήτες που το έχουν. Ναι.
3: Υποψιάζομαι ότι είναι κάποιο κοινωνικό πείραμα.
1: Ίσως.
3: Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
3: Θα δούμε μετά τις φάτσες τους. Πώς ήταν η candid κάμερα κάποτε.
2: Ναι.
3: Δεν κάνει κανένα τα χαζά.
2: Θυμάστε το τραγούδι.
3: Ποιο?
2: Χαμογέλα τώρα, ήρθε η ώρα για να γίνει star. Smile! Είναι η candid κάμερα.
1: Πότε ήταν αυτό.
3: Άλλη φορά.
2: Τότε που ήσουν.
1: Δεν ήμουνα, για να μην τα θυμάμαι, δεν ήμουνα.
2: Άμα ήμουν εγώ 10, εσύ ήσουν 15.
1: Ας
2: μην πω χρονιά.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη.

0: 99,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μους και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
2: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
3: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
0: Πέιθε Χάρη.
1: Τίτλος.
0: Αντισυμβατική σχέση.

0: Δελτίο 95,1.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

feel.

Κοσμοράδιο 95,1.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Ζήσιο 95,1.

0: Και τώρα θα μάθουμε.
1: Αν ρωτήσω σας παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι ο Βαμακίδη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.
5: Βουτώντας στα βάθη, πετώντας στα ύψη, καρδιά που χυμάται.